0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Το αν δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέραν, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα, το αγύφτησα.
2: Δεν κάνουμε τέτοια.
1: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρου με νυδατική και αντιλιακό.
2: Α, αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
2: Αφρική.
1: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν.
3: Όπα.
1: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
4: Με μανώ.
3: Εντάξει, παιδιά!
1: Χάρη μου, κέρδισες.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά!
1: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Get on the floor. Put your hands up.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βρείτε τρόπο. Βρείτε τρόπο να φύγετε.
2: Ναι,
3: θες να αποφασίσεις που θα πας.
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο chat GPT, θα σου πει που θα πας.
3: Πού θα πας.
1: Κάντο είναι αυτό.
3: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω πεις.
3: Θα το κάνω.
1: Ξέρεις, θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω.

0: 7 με 10 το πρωί. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
1: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βεβαίως έρχονται και οι διακοπές οι μεγάλες. Πριν λίγο καιρό ήταν δύο ξαδέρφια.
2: Ναι.
1: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών. Mm-hmm. Και λένε: δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μωρή το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
1: Γιατί μετά θα πάμε στη Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Πράγματι πήγαν εκεί. Η γιαγιά δεν άκουγε καλά. Του έβαλε, του έβγαλε και γλυκά να φάνε κτλ. Και συζητάγανε τα κορίτσια. Γιαγιά, κοίταγε. Λέει: ξέρει τώρα που θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει: όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει: καλό παιδί να είναι.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρήσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, τον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδρα και εμένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιάς. Βασιλιάς θα πω.
1: Βασιλιάς της Σπάρτης. Σωστό. Σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
3: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
4: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη.
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Oh.

0: Τους όρθιοι και υπερήφανοι.
1: Όρθιοι, όρθιοι.
0: Πού γίνεται αυτό?
1: Πού?
0: Ξεκίνησε το πρώτο παγκόσμιο φεστιβάλ Πέου στην Πράγα, προκαλώντας κύματα χαμόγελου και απορίας σε τουρίστες και ντόπιους. Το φεστιβάλ, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του συλλόγου Δείξτε τα Πέη σας,
1: δείξτε τα,
0: φιλοξενεί διαγωνισμούς όπως έχει το πιο καλλιτεχνικό Πέος με body painting, το Πέος με τη μεγαλύτερη απομίμηση αρχαίου αγάλματος, το με ζωγραφική πάνω σε καμβά, ποιητικός διαγωνισμός με έργα αφιερωμένα στο Πέο.
1: Έτσι.
0: Τέλος, όσοι και όσες θέλουν μπορούν να βγάλουν selfie με το Πέος του νικητή.
1: Θέλουμε! Όχι, δεν θέλουμε!
0: Κορίτσια, να ξέρετε ότι αν ο άνδρας θυμάται το χρώμα των ματιών σας ήδη από το πρώτο ραντεβού, να ξέρετε, όχι ότι είναι κακό, έχετε μικρό στήθος.
1: Ωραίος άντρας, μπράβο, μπράβο.
2: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Ιωάννα, τι βάζουμε στα χωράφια για να τρομάξουμε τα πουλιά? Εννοώ τα πουλιά που πετάνε, όχι τίποτα άλλο.
2: Συντή? Όχι. Αυτό να βάζουμε στα μπαλκόνια.
3: Συντή? Και εγώ αυτό
2: στέλνω. Βάζουμε σακούλες.
1: Όχι, σκιάχτρο.
2: Σκιάχτρο.
1: Ωραία, το είπα εγώ. Γιάννη, μετά τους διδύμους, ποιο ζώδιο ακολουθεί?
4: Ο καρκίνος.
3: Άχου. Μεγάλε πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Παιδιά, Άννα, χειροκρότα και εσύ. Ο Γιάννης έκανε πέντε στα πέντε.
2: Συγχαρητήρια.
1: Γιάννη, έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παιδιά, τι έγινε στη Μεσσηνία? Δεν λέω την πόλη γιατί δεν. Ένα μπατσελόρα τίναξε τον γάμο στον αέρα. Διανόητα πράγματα γίνανε στη Μεσσηνία. Talk of the town έγιναν. Οι περιπέτειες νύφης, πεθεράς και κουμπάρα.
2: Τι κάνανε?
1: Νύφη, παιδε, ναι. Έγινε μπατσελόρα πάρτι που ξέφυγε για τα καλά. Μάλιστα καταλήξανε και σε επίγοντα. Η κουμπάρα και η μητέρα της νύφης ήθελαν να χαρίσουν ένα απίστευτο πάρτι στη νύφη λίγο πριν το γάμο και έτσι διοργάνωσαν ιδιαίτερη βραδιά έχοντας καλέσει μάλιστα και Αφρικανούς χορευτές. Φαίνεται όμως ότι τα προσόντα των χορευτών ήταν τόσο μεγάλα που δημιούργησαν χαοτική κατάσταση. Μείνανε όλες με το στόμα ανοιχτό για τους λόγους που φαντάζεστε. Η νύφη φαίνεται ότι ήθελε να δοκιμάσει και άλλα κόλπα που δεν είχε ξανακάνει στη ζωή της. Γι' αυτό πήρε τους Αφρικανούς, μπήκαν σε ένα δωμάτιο τους χορευτές. Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελαν και η πεθερά και η κουμπαρά. Μπήκαν και αυτές μέσα.
2: Όλες μαζί.
1: Ναι, έγινε σεξ πάρτι. Εν πάση περιπτώσει, καταλήξανε στο νοσοκομείο. Τις ξεμπασκώσανε, παιδιά. Τις αποδομήσαν.
3: Ωραία εκπομπή. Ωραία εκπομπή.
1: Να το πω όπως δεν γίνεται.
3: Όχι. Ωραία εκπομπή. Κλείστε την αυτή. Δηλαδή κλείστε το όνομα αυτό.
1: Ναι. Κορίτσια, θα βάλω τραγούδι για μένα επιστρέφοντας.
3: Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα.
1: Θα σας δώσω το τηλέφωνο του μάνατζερ των Αφρικανών χορευτών.
3: Α, ναι. Ωραία εκπομπή.
1: Πώς λένε αυτό το γλυκό που είναι το αποδομημένο? Το προφιτερόλ. Έτσι τις κάνανε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Ελένη μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά.
2: Πώς, σε ξύπνησα, ε?
1: Λίγο.
2: Λοιπόν, είμαστε από την Tupperware και πουλάμε Tupperware.
1: Δεν ενδιαφέρομαι.
2: Πες μου κάτι χθες, τι γιόρταζες κάτι χθες?
1: Όχι.
2: Εν πάση περιπτώσει, ήρθε ένα μήνυμα εδώ, μου λέει, σε παρακαλώ, καλημέρα, αν μπορείτε ξαναπάρετε τη γυναίκα μου που σας είπα λέει χθες. Γιατί δεν το σήκωσε, λέει, νόμιζα ότι ήσασταν διαφημιστική εταιρεία. Την Ελένη, λέει, και να της πείτε ότι την αγαπάμε εγώ και ο μικρός μας ο Νικολάκης και ότι μας κάνει υπερήφανος κάθε μέρα τον άντρα της, τον Ηλία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει, τζάλα, καλή μέρα.
1: Γεια σας.
2: Να θέλεις να σου στείλω τάπερ.
3: Δώρο.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω.
3: Έχει πολλά.
1: Γεια.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
4: Καλημέρα, Μιχάλη μου.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από την φίλη σου τη Μαρία που σε αγαπάει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, την αγαπώ πολύ, την αγαπημένη μου, το κορίτσι μου, τη γλυκούλα μου. Και εσάς ευχαριστώ πολύ.
0: Παπα, κουτσομπόλες είναι και οι δύο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ.
4: Α! Αχθέ μου! Σκάσαμε στο γέλιο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, εσύ ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Οπ, τι γίνεται, ποιος είναι εκεί?
2: Ο Νίκος είμαι.
3: Τι έγινε, Νίκο, από ποια περιοχή μου τηλεφωνείς?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι βόρεια προς μεταμόρφωση, πάω Μαρούσι.
3: Α, μια χαρά. Ποιο είναι το νόμισμα της Ελλάδας?
2: Το ευρώ.
3: Α, μπράβο. Σε ποιο πέλαγος βρίσκεται η Μύκονος?
2: Ιόνιο.
3: Ωραία. Τίποτα, πήγαινε σπίτι. Μαρούσι δεν φτάνεις ποτέ.
1: Θα τρελαθούμε, ρε παιδιά.
3: Παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
3: Τι πουλί είναι αυτό που είναι στη Μύκονο?
2: Πελαργός.
1: Πελαργός είναι στη Μύκονο.
4: Τι γίνεται σήμερα?
3: Πελαργός, ξεπελαργός, δεν μένει κανένας έγκυος στη Μύκονο. Με τρελαίνεις. Παρακαλώ, ναι.
5: Τι γίνεται, καλημέρα.
3: Ποιος είναι εκεί?
5: Δημήτρη.
3: Γιατί δεν επιτρέπεται στη Μύκονο να φοράνε πολύ κοντό φουστάνι?
1: Όπα.
5: Δεν ξέρουμε τι θα προεξέχει από κάτω.
3: Δεν κάνει να σκύβουνε γιατί φαίνονται όλα. Σωστός. Πανέξυπνος. Δικό μας παλικάρι. Έχεις κερδίσει. Άντε ρε που είναι ντροπή.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Χριστιανό, προς την άνοιξη έρχεται και το καλοκαίρι και θα αρχίσουν και οι βαφτίσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα ήθελα να πω στους γονείς ότι ξέρετε κάτι, επειδή είναι πολλοί που ψάχνουν, αχ, πώς θα την πούμε, και δεν απευθύνονται, ξέρω εγώ, στη γιαγιά ή στην πεθερά, στον πεθερό, ώστε να πάρουν το όνομα από εκεί. Και ψάχνουν, ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια ονόματα, μην τα χρησιμοποιήσω. Ιλαρία. Υπάρχει όνομα, η Ιλαρία. Κινδυνεύει η κόρη σου συστηνόμενη πιο κάτω να τη ρωτούν αν έχει περάσει και την αρρώστια. Έτσι, αυτό. Η Κέλσια. Κέλσια. Αυτά που σου λέω τα ονόματα υπάρχουν, ναι. Είναι μια επιλογή που στην περίπτωση που επιθυμείς και το δώσεις στην κόρη σου, να ξέρεις ότι η κόρη σου αντιθυμούνται μόνο τα κάνει ζέστη. Ανεβαίνει του Κελσίου. Ή ξέρω εγώ, η Θέα. Προτιμώ να την πεις Θέα. Μπορεί να μην υπάρχει σαν όνομα, αλλά καλύτερα να την πεις Θέα. Αλλιώς μοιάζει με οικόπεδο, Θέα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Κυρίλια. Ηχητικά θυμίζει και τον Κυρίλια τον Μανάβη στη γωνία. Μην την πεις Κυρίλια. Ή ξέρω εγώ, η Πλωτή. Υπάρχει όνομα, Πλωτή είναι. Αποκλειστικά για εξέδρες, σε καμία περίπτωση για κορίτσια. Ή μην την πεις Βιόλα. Γιατί αν βάλεις το χαζό μπροστά, δέσαμε. Ποτέ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δημήτρη, πόσος χρόνος χρειάζεται για να έχουμε ένα πολύ σφιχτό βραστό αυγό?
2: Τώρα, αυτό είναι 12 με 15 λεπτά.
1: Όχι, καλέ. 8 με 9. 12 με 15 θα του πετάξει και σπάσει τα τζάμια απέναντι. Ειρήνη, ποια είναι η πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν?
3: Αζερβαϊτζάν.
1: Ναι, Αζερβαϊτζάν.
3: Δεν το έχω.
1: Δεν πειράζει. Μήπως ξέρεις εσύ, Νίκο?
2: Μπακού.
1: Ναι.
4: Καλέ, μπράβο, Νίκος, παιδιά.
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Νίκος. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο, η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών, 228. Ready's.
5: Athens DJ.
0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
11: Πού, σε ποια ομάδα παίζεις?
12: Στο Φίβο, στο παρόν.
5: Στο Φίβο.
4: Στο Φίβο, παίζεις.
1: Στο Φίβο, παιδιά. Ο Φίβος γράφει τραγούδια, μην με τρελά. Αφού το Φίβο λες.
13: Πάμε όλες ένα καλημέρα.
1: Πλένεις τις κατσαρόλες όλο το πρωί από τις 6 και δίπλα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει ήχο μόνο, μου λέει η Άννα Μαρία. Πάρ' τον πατέρα μου, λέει, και πες του να μην τις πλένεις στις 6 ώρα τις κατσαρόλες.
14: Έτσι σου είπε.
1: Ναι.
14: Άμα σου είπε έτσι, δεν πειράζει να πάει αλλάξει πατέρα.
1: Έτσι. Σωστός.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
5: Ξύπνημα.
0: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αν είσαι η μάχη με τις φλόγες σε όλη την Ελλάδα, Ρέθυμνο, Πάρος, Άνδρος, Κάλυμνο, στο έλεος της φωτιάς, ήχησε το 112 για εκενώσεις 10 οικισμών. Θυελώδεις άνεμοι πνέουν στα πύρινα μέτωπα. Κάηκε το 80% του φοινικού δάσου στη Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Οι φλόγες μπήκαν σε αυλές στην Πάρο, όπου εκενώθηκαν 3 οικισμοί. Ένας τραυματίας στην Άνδρο, ανεξέλεγκτο το μέτωπο στην Κάλυμνο. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Στην Κρήτη βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Έχουν γίνει ήδη προσαγωγές. Δεν βάζουμε μυαλό. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε Αττική και Μεσσηνία. Από την 1η Ιανουαρίου έως σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 627 πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 236 συλλήψεις. Καλά και κακά νέα από την Ελστάτ. Η ανεργία στη χώρα υποχώρησε στο 8% για το μήνα Ιούνιο. Ωστόσο, η νεανική ανεργία εκτινάχθηκε ξανά στο 19,5%. Χάος στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, καθώς πάνω από 1.500 παράνομοι μετανάστες εισέβαλαν από το Μαρόκο. Ενισχύονται οι ένοπλες δυνάμεις. Στα άκρα, ο πόλεμος μεταξύ FIFA και UEFA. Οι 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου απειλούν με μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ του 2030 εάν προχωρήσουν τα σχέδια του Ινφαντίνο για ιδιωτικοποίηση του θεσμού. Τον Αραβόνα με τον σύντροφό του, σχεδιαστή μόδας Christian Cowan, επιβεβαίωσε ο Sam Smith. Ο 34χρονος Βρετανός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι εκείνος και ο 32χρονος Cowan ετοιμάζονται να παντρευτούν έπειτα από 3 χρόνια σχέσης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: Ηλιοφάνεια με έως 34 βαθμούς.
8: Ερωτευόμαστε κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, ξύπνησες?
2: Μια χαρά είμαι.
1: Ναι, αλλά οι υπόλοιποι τι κάνουν?
2: Α, σωστό. Βεβαίως, για ελάτε παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Α, στη μέση. Πώς σας λένε?
3: Άννα.
2: Η Άννα. Μάλιστα. Ωραία. Έχετε ξυπνήσει, Άννα?
3: Ναι, ακόμα δεν είναι.
2: Πόσους μήνες έχει ένα οκτάμινο, Άννα?
3: 8.
2: Μπράβο. Πόσες μέρες έχουν οι 2 εβδομάδες?
3: 15.
1: 14.
2: Σου λέω, ναι. Είναι ακόμα με το νυχτικό, εγώ την ακούω.
1: Δεν είναι.
2: Πες μου κάτι. Ανάμεσα στην Παρασκευή και την Τετάρτη, ποια μέρα είναι?
3: Η Πέμπτη.
1: Καλά, εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Πανεπιστήμιο.
2: Πάνω στο νήμα.
3: Έχεις δίκιο, είμαι με το νυχτικό, το είπε σωστά.
2: Το κατάλαβα. Τι να κάνω.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποιος?
4: Ο Αντώνης.
2: Μάλιστα, Αντώνη. Πού είστε τέτοια ώρα, Αντώνη?
4: Στο σπίτι, ετοιμάζομαι.
2: Για τι πράγμα?
4: Να βγάλω τη μικρή στο σχολικό.
2: Πόσο είναι η μικρή?
4: 10.
2: Πάμε, πάρα πολύ ωραία, δεν σπινήσει ήδη. Να σας ζήσει. Ποιο είναι το αντίθετο του μπροστά?
4: Πίσω.
2: Μάλιστα. Πόσες φορές χωράει το 2 στο 10?
4: 5.
2: Η λέξη διάρρεια γράφεται με 1 ή με 2 ρο?
4: Με 2 ρο.
2: Σωστά. Εκτός αν είναι έντονη που γράφεται με 4.
1: Έσαι, Μιχάλη. Έλεος.
2: Σωστό.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, σας παρακαλώ, σε ποιον θα αφιερώνατε το συγκεκριμένο τραγούδι που θα σας παίξω και για ποιο λόγο? Ποιος ή ποια από εσάς σας έρχεται στο μυαλό? Ακούστε το τραγούδι, ρε παιδί, να το βάλω, το βάζω. Σε ποιον θα αφιερώνετε το μυαλό σας, που πάει μόλις ακούσα αυτό το τραγούδι? Καλημέρα, παιδιά, στα πεθερικά μου με αγάπη πολύ, λέει Χρύσα. Χάχα, σε έναν πρώην εργοδότη μου που κάθε μέρα έτσι τον αποκαλούσα, λέει η Στέλλα.
2: Με το καλημέρα.
1: Παιδιά, ήρθε το παπάρι. Στη φίλη μου την Έννη θα το αφιερώνω, γιατί είναι πολύ φαν των παπάρι. Καλημέρα. Εγώ στον εαυτό μου, γιατί έχω πάρει το πρώτο βραβείο επιλογής τους. Το ωραιότατο αυτό τραγούδι στην πεθερά μου που μας έχει γραμμένους εκεί, λέει η Διάννα. Έχουμε φωνητικά.
3: Ναι, έχουμε τη Νικόλ.
4: Στον πρώην άντρα μου φυσικά, γιατί είναι μεγάλο παπάρι.
3: Έχω άλλο ένα.
1: Άλλο ένα έχεις?
3: Ναι, από τη Μάρια που μόλις ήρθε.
5: Στον άντρα μου. Ξεκάθαρα στον άντρα μου. Και να πάρετε και να το βάρετε και όλες να τα ακούσουμε μέχρι το τέλος.
1: Τι τραβάω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, κοίτα να σου πω, υπάρχει μια νέα ιδέα.
3: Πού?
2: Στα ξενοδοχεία, τα Holiday Inn. Υπάρχει μια υπηρεσία η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
3: Α.
2: Οι κινούμενες ηλεκτρικές κουβέρτες. Τι είναι αυτό?
3: Τι είναι αυτό?
2: Κρυώνεις.
3: Ναι.
2: Είσαι στο δωμάτιο και κρυώνεις, δεν ξέρεις πώς θα ζεσταθείς. Εκείνη τη στιγμή, στο δωμάτιο, λέει, του πελάτη, πάνε δύο άνθρωποι ντυμένοι, λέει, με μάλινες στολές και σε ζεσταίνουν. Θα έρθουν δίπλα σου με χουχουλιάρικες, λέει, μάλινες στολές και θα σε πάρουν αγκαλίτσα και θα ζεσταθείς και θα κοιμηθείς, Μιχάλη.
3: Ναι.
2: Βεβαίως. Αυτό.
3: Και αυτοί μετά θα μου αδειάσουν την τσάντα και θα φύγουν.
2: Όχι, Μιχάλη, θα σε προσέξουν. Αυτό ήδη έχει εφαρμοστεί στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ, ορίστε, εκεί που πας συνέχεια εσύ.
3: Yeah.
2: Θα πάρεις, θα σε πάρουν αγκαλίτσα, θα σε χουχουλιάσουν, θα κοιμηθείς σαν το πουλάκι και θα είσαι τέλειος.
3: Και γιατί δεν βάζω το εργοντήσιο στο ζεστό?
2: Όχι,
3: να μην πει κανένα καραγκιόζη μέσα στο
2: δωμάτιο. Για να έχεις και αγκαλίτσα, Μιχάλη.
3: Όχι.
2: Γιατί?
3: Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό.
2: Δεν σε αρέσει.
4: Περίμενε, άμα ήταν γυναίκα όμως και ήθελε και να σε αγκαλιάσει, να ζεσταθεί.
3: Όχι, όχι, δεν θέλω.
4: Δεν θέλει, ούτε
2: γυναίκα.
4: Θέλω.
3: Και που ξέρω εγώ, αν την ξέρει και πάσο, τι θα είναι.
2: Όχι, όχι, φέρετε το πρόσωπο.
3: Α, δεν θέλω. Όχι, I am good. I'm feeling alright.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πράγματα που εσείς οι άντρες δεν θα καταλάβετε ποτέ για τις γυναίκες.
2: Καταρχήν για να σας καταλαβαίνουμε πρέπει να μιλάτε πιο κοντά. Ένα αυτό στο μικρόφωνο.
1: Θα το φιλήσω στο τέλος.
2: Καλά, φίλο, τώρα αφού κάτι πρέπει να κάνεις κι εσύ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, συνεχίζω.
2: Τι δεν καταλαβαίνουμε, είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, καταρχήν λέει δεν καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τόσες ώρες με τις φίλες μας στο τηλέφωνο κάθε μέρα.
2: Διότι θέλεις να μάθεις τι κάνει αυτή ή και άλλες τέσσερις φίλες της που είναι από πίσω και να πεις και στα δικά σου. Γενικά μιλάτε και λέτε ψέματα μεταξύ σας.
1: Λέμε διάφορα. Προσφέρουμε κοινωνικό έργο έτσι.
2: Άρα καταλαβαίνω αυτό. Το κατάλαβα εγώ. Για πάμε πιο κάτω να δω τι δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Γιατί λέει φοράμε τα κούνια αφού δεν μπορούμε να τα περπατήσουμε. Ναι,
2: σημασία θέλετε να δείχνετε ψηλότερες για κάποιο λόγο.
1: Και ωραία γάμπα.
2: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Η γάμπα. Επίσης, γιατί χρειάζεται λέει να ετοιμαστούμε τόση ώρα για μια απλή βόλτα.
2: Δεν είναι βόλτα που να βγει προσεγμένη. Εγώ ξέρω, θα σε περιμένω. Θα μου πει ότι σε 10 λεπτά κατεβαίνω, Μιχάλη, αλλά ξέρω ότι θα φύγουμε Δευτέρα ή Τετάρτη θα φύγουμε από το σπίτι. Το ξέρω, αλλά. Και μετάξει, βάζω τηλεόραση, βλέπω και λέω όποτε κατέβει.
1: Ναι. Επίσης, δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί μας αρέσει τόσο πολύ η σοκολάτα.
2: Ναι. Εκεί φταίμε εμείς. Δεν σας δίνουμε πολύ σεξ και θέλετε να το.
1: Ναι, κοιμάστε το βράδυ, Μιχάλη. Στο καναπέ κοιμάστε.
2: Ωραία, εσύ δεν ξέρεις να φας μια σοκολάτα μέσα στη νύχτα να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι, από αυτό.
2: Αλλά τσιτώνει η σοκολάτα. Τσιτώνει η σοκολάτα. Και μετά πάλι. Anyway, το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Επίσης, γιατί λέει η φωνή μας γίνεται ψηλή όταν βλέπουμε μωρά. Εξής τώρα στα μικρούλικα γίνεται πιο ψηλή φωνή.
2: Όχι μόνο αυτό, είναι ότι βλέπεις και απέναντί μου, τις πώς μιλάς. Γιατί με βλέπεις και με θεωρείς μωρό. Πάμε πιο κάτω.
1: Αχ, ωραία. Και στο τέλος δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί μας αρέσει να μιλάμε μετά το σεξ.
2: Ναι, διότι θέλετε να μας βάλετε στο μυαλό ότι δεν είναι μόνο ότι εδώ νταραντούρα.
1: Σωστό.
2: Είμαστε μαζί και πρέπει να μιλήσουμε.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
2: Πες μου, τι δεν καταλαβαίνω σαν άντρας εγώ από τις γυναίκες.
1: Μπράβο, Μιχάλη, τα κατάλαβες όλα.
2: Και δεν είμαι μόνο εγώ, όλοι οι υπόλοιποι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
3: This is DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έρχεται η εποχή όπου οι γυναίκες θα μπορούν να κάνουν αυτές την πρόταση γάμου.
2: Γίνεται, παιδιά.
1: Προσέξτε. Σήμερα η παράδοση της πρότασης γάμου από τις γυναίκες που αρχίζει να συζητείται αντιμετωπίζεται με ένα μείγμα διασκέδασης και θαυμασμού. Ενώ η σύγχρονη κοινωνία αγκαλιάζει όλο και περισσότερο την ευελιξία ως προς το ποιος θέτει το ερώτημα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θα με παντρευτείς ή όχι. Παραμένει μια συμβολική ευκαιρία για τις γυναίκες να πρωτοστατήσουν υπενθυμίζοντας την εξελισσόμενη δυναμική της αγάπης και της συντροφικότητας. Να, είδες αυτό, ψήθηκε ήδη. Στην τελική, είτε πρόκειται για. Είτε είναι δίσεκτο έτος, είτε. Καλά, δεν μας είναι αυτό. Η παράδοση απλώς προσθέτει μια γοητευτική ανατροπή στην ιστορία της αγάπης. Εν ολίγης, μπορείς να μου κάνεις πρόταση.
2: Μπορεί.
1: Και μπορεί να γίνει τρέντ αυτό, και επειδή εσείς είστε πανέξυπνα όντα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εντάξει, μην γελιόμαστε σε όλα, είστε πιο μπροστά από εμάς. Κάντε και εσείς την πρόταση.
2: Κάντε,
3: παιδιά. Και θα είναι και πιο ωραία.
1: Ακριβώς. Με λίγα λόγια, καριολάκια, γονατίστε και εσείς λιγάκι.
3: Φτάνει.
1: Όχι, αλλά βρεμικάλι, όχι μόνο εμείς.
2: Να
1: έχεις και εσύ το άγχος να μου πει ναι ή όχι. Μην το έχουμε μόνο εμείς. Θα μου κάνεις και δώρο, δεν θέλουμε δαχτυλίδια και τέτοια. Κάνα καλό ρολόι ή τίποτα πουρα.
2: Πουρα. Ακριβά.
1: Ακριβά πουρα. Κοχύμπες και τέτοια. Τσέρτσιλ.
2: Και το χιούμιντορ μαζί.
1: Και χιούμιντορ μαζί.
3: Όλο το σετ θέλετε.
1: Για. Λοιπόν, ωραία. Για κάνε μου την πρόταση. Για πες μου.
3: Μιχάλη, με κοιτάς.
1: Ναι, ναι.
3: Με παντρεύεσαι. Θέλεις να γίνεις ο άντρας της ζωής μου.
2: Απαπαγγελί, τι γίνεται εδώ.
1: Τώρα έχουμε.
2: Πες όχι.
1: Έχουμε δύο-τρεις εναλλακτικές.
2: Πες όχι.
1: Άσε το σκεφτώ, σου πω από εβδομάδα.
2: Από εβδομάδα. Είσαι και δύσκολο.
3: Μα εγώ και εσύ, η δεύτερη.
1: Η δεύτερη είναι. Να το δούμε πάλι.
3: Α, δεν μ' αρέσει. Και η τρίτη.
1: Α, τρεις θέλεις. Όχι, βέβαια, μαλάκα σήμερα. Δεν αρχίζετε να το δουλεύετε λίγο. Να μας πείθετε. Για φαντάσου. Αχ, μου αρέσει. Θα είμαι πάντα ευγενικός. Ό,τι πεις εσύ θα λέω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
2: Α. Happy birthday. Είσαι και γενέθλια, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Δεν το πιστεύω.
2: Δεν μου λες κάτι. Ωραία, να σου πάρουμε ό,τι θέλεις για τα γενέθλια, κούκλα μου, και εγώ και ο Νίκος. Αλλά ζητάς, ναι, ζητάς κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο. Τι, από κάτω από το κρεβάτι?
1: Ναι.
2: Γιατί θα κρύβεις γκόμενους? Δεν το κατάλαβα.
1: Και όμως να κάτσει ο Νίκος καμία γκόμενα, τι να κάνει? Να μην το σκεφτώ κι αυτό.
2: Αν είσαι θετική, σωστά, θα στο αγοράσω. Έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, σήμερα, τι θα κάνεις σήμερα που έχεις γενέθλια?
1: Δεν θα κάνω κάτι.
2: Άκου, έχω ιδέα. Έχω ιδέα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο chat GPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για κάτω και να μου πεις. Ξέρεις θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω. Μέχρι εκεί.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Να κλείσεις διακοπές.
7: Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: 95,2 Athens DJ.
12: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ακούτε το νούμερο 1.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
3: Ναι.
4: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
4: 95,2 άθες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
3: Γεια.
4: Γεια. Να της πείτε χρόνια πολλά. Τι γιορτάζεις σήμερα ή έχεις γενέθλια?
3: Έχω γενέθλια.
4: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τι ομάδα είσαι?
3: Ολυμπιακός.
4: Wow. Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
5: Όρθια.
6: Παρακαλώ.
4: Έλα Γιώργο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
6: Καλημέρα, καλά.
4: 95,2 άθεις DJ, είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Πού είσαι, στην Ταλίκα είσαι?
6: Ναι.
4: Κι εγώ. Ακού. Κι εγώ οδηγάω Ταλίκα. Λοιπόν.
6: Τι έγινε.
4: Λοιπόν, ο φίλος σου Ερμής μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε το φιλαράκι μου τον Γιώργο που είναι Ταλικέρης για μια γλυκιά καλημέρα από το φίλο του τον Ερμή.
6: Καλά ρε, πόβο το τρελό.
4: Πού είσαι?
6: Πού είμαι, πάω Αθήνα. Α, Σπάρτη, βασικά μέσα Αθήνα.
4: Πού πας?
6: Σπάρτη μέσα Αθήνα.
4: Σπάρτη. Πώς πας, στη Σπάρτη είσαι ρε παιδί μου?
6: Όχι, πολλά ρε, είμαι για το δρομολόγιο.
4: Ωραία. Έλα, για να ακούσω Κορναβάρα μία. Τέλεια. Καλό ταξίδι, καλό τιμόνι, καλημέρα.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Αθήνα.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Επανέρχεται στη μόδα η κοιλότητα της γιαγιάς.
2: Αλήθεια? Τέλεια.
1: Επιστρέφουν τα παλιά και άνετα εσόρουχα των γιαγιάδων μας. Προσέξτε, δεν είναι χαβαλές. Οι τάσεις της μόδας και οι εναλλαγές τους είναι πραγματικά ένα μυστήριο για τις γυναίκες, το οποίο ακολουθούν πιστά. Φέτος λοιπόν ετοιμαστείτε για μια νέα μόδα που φέρνει ο οίκος Μπαλεντσιάνκα. Και θέλει τα γυναικεία εσόρουχα να επιστρέφουν στα παλιά και άνετα εσόρουχα των γιαγιάδων μας.
2: Μπράβο.
1: Συγκεκριμένα, ο ιστορικός ευρωπαϊκός οίκος μόδας Μπαλεντσιάνκα φέρνει ξανά στα εξώφυλλα και στις πασαρέλες τη χαρακτηριστική ζέρσεϊ κοιλότητα της γιαγιάς, η οποία θα κοστίζει 225 ευρώ.
2: Αλήθεια.
1: Φαντάζομαι θα είναι καθαρή. Ενώ δεν θα μπαίνει στο πλυντήριο, θέλει στεγνό καθάρισμα μόνο, λένε οι οδηγίες. Πάντως, μετά την ζέρσεϊ κοιλότητα της γιαγιάς του οίκου Μπαλεντσιάνκα, τα social media έχουν πάρει φωτιά, ενώ αναμένονται τρελές πωλήσεις.
2: Πάρα πολύ ωραία να πάρουμε.
1: Θα μας χάσετε, το λέω.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύαρα ψυχτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
2: Summer shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Πράγματα που οι άντρες θέλουν να ζητήσουν συγγνώμη από τις γυναίκες. Κάνει πολλά. Έχετε κάνει και κάνετε πολλά. Ξεκινάω. Που κοιτάζετε άλλες.
3: Έλα μωρέ τώρα.
2: Αυτό το πράγμα.
3: Κουκλίτσα με αυτό δεν είναι, έχει να κάνει με ψυχή, με αυτό ότι δεν σε αγαπάω.
2: Τότε.
3: Είναι η λειτουργία του ματιού.
2: Του ματιού.
3: Βλέπει το μάτι. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Αθώος.
2: Άσε με καλέ. Λοιπόν, που κάνετε νεύρα. Ναι, λέει
3: ξεχύ. Εσείς δεν έχετε νεύρα. Όταν έχετε νεύρα, εσείς πρέπει να φύγουμε το σπίτι μου.
2: Δεν μιλάμε για εμάς τώρα. Για εσάς μιλάμε.
3: Σου πω ότι τις περισσότερες φορές τα νεύρα έρχονται από εσάς.
2: Ναι, και καλά.
3: Μετά... καλά. Εμείς είμαστε απλώς πολλαπλασιαστές.
2: Ναι. Που ξεχνάτε, λέει, τις επαιτίους.
3: Τώρα μια ζωή. Θα μου πεις σε λίγο και το καπάκι της τουαλέτας.
2: Εντάξει, είναι και αυτό μέσα, αλλά δεν θα το πω, γιατί έχω βαρεθεί. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που σας μιλάμε, λέει, και μας συνδέεται με Κάιρο.
3: Να το. Κάιρο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξυπνήσατε!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μην πω καμιά κουβέντα. Εσείς που είστε?
2: Είμαι στη δουλειά μου, όλοι φτιάχνω καφέ.
3: Α, καφέ για σένα ή φτιάχνεις και για καμιά συνάδελφο?
2: Για μένα, για μένα. Για μένα.
3: Τι καφέ φτιάχνεις?
2: Ελληνικό.
3: Ωραίο,
2: ωραίο.
3: Σκέτο,
2: διπλό.
3: Α, και σκέτο?
2: Ναι.
3: Πάρα πολύ. Σε οικοδομή δουλεύει.
2: Στην παρηγοριά σου.
3: Το μικρό σου όνομα?
2: Ειρήνη.
3: Ειρήνη, Ειρήνη, με πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
3: Α, πόσα αυτιά έχει ο γαϊδάρος?
2: 2.
3: Μα πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
3: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά. Γεια.
4: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Ελένη.
3: Πόσα αυτιά έχει ο γαϊδάρος?
4: 2.
3: Πόσα πόδια έχει το χταπόδι?
4: 8.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
4: 2.
3: Όχι, γεια.
1: Γεια,
3: γεια. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Τι έγινε?
5: Όλα καλά.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: Δεν έχει χέρια.
1: Μπράβο, παιδιά,
3: επιτέλους.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αν είσαι μάχη με τις φλόγες σε όλη την Ελλάδα, Ρέθυμνο, Πάρος, Άνδρος, Κάλυμνος, στο έλεος της φωτιάς. Ήχησε το 112 για εκενώσεις 10 οικισμών. Θυελώδης άνεμοι πνέουν στα πύρινα μέτωπα. Κάει και το 80% του φοινικόδασου στις Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Οι φλόγες μπήκαν σε αυλές στην Πάρο, όπου εκενώθηκαν 3 οικισμοί. Ένας τραυματίας στην Άνδρο, ανεξέλεγκτο το μέτωπο στην Κάλυμνο. Δεν βάζουμε μυαλό. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε Αττική και Μεσσηνία. Από την 1η Ιανουαρίου έως σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 627 πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 236 συλλήψεις. Καλά και κακά νέα από την Ελστάτ. Η ανεργία στη χώρα υποχώρησε στο 8% για το μήνα Ιούνιο. Ωστόσο, η νεανική ανεργία εκτινάχθηκε ξανά στο 19,5%. Στα άκρα, ο πόλεμος μεταξύ FIFA και UEFA. Οι 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου απειλούν με μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ του 2030 εάν προχωρήσουν τα σχέδια του Ινφαντίνο για ιδιωτικοποίηση του θεσμού.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με έως 34 βαθμούς.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: When I met you in the summer. Αυτό το καλοκαίρι συναντήστε τις επιτυχίες με το μεγάλο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

0: Κορίτσια, υπάρχει νέα τάση που κάνει θράψη τέλος στα παντελόνια.
1: Α, ναι.
0: Ναι, έτσι λέει. Από τις πασαρέλες μέχρι και τα παντοπολία και τις πλατείες, πολλές νεαρές γυναίκες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία υιοθετούν μια νέα τάση, όχι στα παντελόνια.
1: Μάλιστα.
0: Σχεδιαστές, μάλιστα από το Παρίσι, δείχνουν σε πρώτη φάση τα μοντέλα τους να κάνουν πασαρέλα φορώντας πολλά ρούχα από πάνω, ενώ κάτω από το παλτό δεν φοράνε τίποτα. Δηλαδή δεν φοράνε, φοράνε φουστίτσα,
1: ναι, ναι,
0: ή και φοράνε κάποιο σορτσάκι κτλ. Το παντελόνι πάει για φέτος τουλάχιστον. Πάει...
1: Τέλος.
0: Εντάξει, κορίτσια, ελάτε. Να... Είμαστε κι εμείς αυτή τη ζωή. Τα ματάκια μας.
1: Ναι, ναι, να δείτε λίγο κι εσείς.
0: Κάνει καλό να κοιμόμαστε με κάλτσες ή όχι?
2: Α, για πες το, εγώ κοιμάμαι.
0: Μία γιατρός χρησιμοποίησε την εφαρμογή TikTok για να δείξει, λέει, πόσο καλό κάνει να κοιμάσαι με τις κάλτσες. Μιλάμε για τους άντρες. Το συγκεκριμένο βίντεο το είδαν περισσότεροι από 19 εκατομμύρια χρήστες, γεγονός που δείχνει ότι απασχολεί πολύ κόσμο εν λόγω απορία. Η γιατρός απέδειξε ότι ο ύπνος με κάλτσες, ακόμα και σε μέρες που η θερμοκρασία είναι κανονική κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου, έχει ωφέλη για το κορμί μας κατά τη διάρκεια του ύπνου.
2: Α, για πες τι κάνει.
0: Συγκεκριμένα, όταν τα πόδια μένουν ζεστά, τα αιμοφόρα αγκία μας ανοίγουν με αποτέλεσμα να υπάρχει καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, να ξυπνάμε ξεκούραστοι και να μένει δροσερό το πάνω μέρος του κορμιού μας. Και γενικά και τα σπερματοζωάρια να είναι ζεστά και να είναι έτοιμα για επίθεση. Άρα λοιπόν, μην γκρινιάζεις που ο γύφτος πέφτει με βρωμοκάλτσες. Μην μιλάς.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχ...

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντήσανε μία.
3: Ναι.
2: Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της.
4: Πώς έγινε
2: αυτό? Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα φυσώντας αέρα στη βαλβίδα, επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε, κορίτσι μου,
4: δεν γίνεται
2: αυτό. Αυτό είτε με τρόμα είτε πρέπει να πας σε ένα βενζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα. Όχι, λέμε, εσύ. Να χτυπήσει, θα κάνει κάτι. Τίποτα. Ίδια του λέει, να σα πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω. Καιρό να φυσήξω. Α, το διέλο.
5: Έχει δίκιο, κοπέλα. Οι εντολές για τους άντρες που είναι λίγο πιο μικροί.
2: Στις μετρήσεις.
5: Αυτές.
2: Εντάξει.
5: Καταρχήν, τίμα το μικρό, αυτό. Τίμα το μικρό.
4: Τίμα το.
2: Έτσι. Για πάμε.
4: Έτσι.
5: Δεν είσαι ο μόνος.
4: Δεν είναι. Υπάρχουν και άλλοι στον κόσμο.
2: Δώσε το τηλέφωνο του Έρουιν.
4: Έλα, σε παρακαλώ.
5: Έχω να σου πω ότι είναι το 68% των ανδρών. Να προσέχετε τις απάτες μεγένθησης.
2: Δηλαδή.
4: Ναι, έχουμε δοκιμάσει διάφορα.
5: Ναι.
2: Τι θα πει, δεν καταλαβαίνω.
4: Δοκιμάζεις διάφορα και δεν πετυχαίνουν. Μεγάλη μου, είναι απάτη.
2: Α, ναι, την απάντη που σου προτείνουν αν θες να μεγαλώσει αυτό. Ναι, δεν το κατάλαβα.
4: Δεν υπάρχει ευκαιρία.
5: Ναι, ναι.
2: Που να κόβεται
4: στα τρία.
2: Να κόβεται στα τρία. Διότι και αυτά τρία είναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Show me love, δείξε μου αγάπη. Και εντάξει, είναι καλό να δείξουμε την αγάπη, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Μην κάνουμε θόρυβο. Ένας αθλητής, για να ξέρετε, για να αποδώσει χρειάζεται συγκέντρωση. Ο καλός αθλητής όμως φαίνεται και στο πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει όταν αποσπά την προσοχή του από αστάθμητες παράγοντες.
2: Δηλαδή.
1: Ήταν δύο ταινίστες οι οποίοι παίζανε στα πλαίσια του Sarasota Open στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ξαφνικά όπως παίζανε το παιχνίδι διαταράχτηκε από ερωτικούς ήχους. Οι δύο αθλητές τα έχασαν, σταμάτησαν, διαπίστωσαν ότι από σε κοντινή απόσταση σε ένα σπίτι που ήταν κοντά, με ανοιχτά παράθυρα, με τη βεράντα ανοιχτή, ακουγόταν ένα ζευγάρι που έκανε θορυβωδός σεξ. Ουσιαστικά αυτοί φωνάζουν, οι άντρες δεν φωνάζουν. Αυτοί και άντε, ήταν τέτοια η ένταση μάλιστα που ένας ταινίστας αντί για σέρβιση σταμάτησε να κάτσει να γελάει, με τη σειρά του γελάει και το κοινό, μετά το κοινό επειδή παίρναγε η ώρα και αυτή. Άρχισε να κράζει το κοινό. Κακός. Εντάξει, και αυτή μπαλάκια είχε και έπαιζε. Γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love.

0: Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, Μάγδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού είσαι τώρα, τέτοια ώρα?
1: Στη δουλειά.
0: Πού? Στη δουλειά. Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ιβάν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Και μου λέει να τη ευχηθείτε, λέει, για τα γενεθλιά τη, χρόνια πολλά, για να τη πείτε, λέει, ότι έχει τα μεγαλύτερα, έχει τα μεγαλύτερα boobs, λέει, που έχει δει.
2: Ωραία εκπομπή.
3: Εντάξει, άμα.
0: Εγώ.
2: Μεταφέρει ωραία μηνύματα.
0: Τι να κάνω, άμα.
2: Ναι, αυτό.
3: Χαράτης, και τι νοείς.
0: Να ρωτήσω το νούμερο.
2: Όχι. Είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Εντάξει, Μάγδα. Τα μάθαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα έμαθε ότι η Μάγδα έχει.
3: Μπράβο, Μάγδα.
0: Εντάξει, Μάγδα μου. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε, γεια.
2: Άντε, ωραία εκπομπή, μπράβο. Οικογενειακή κατά τα άλλα, γιατί τα παιδάκια πάνε σχολείο τώρα.
0: Σιγά το να εξηγεί ο πατέρας την ταμπούμπς.
2: Για να δούμε πόσο το εξηγήσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνονται σε αυτή τη ζωή.
2: Εντάξει.
1: Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτό και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
3: Ναι.
1: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς θα ντυθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί, δηλαδή ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
2: Εκεί, εκεί.
1: Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
2: Ρε παιδιά, δεν τροπή.
1: Και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη. Αχού τα μωρά μου. Δεν ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Δεν ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
2: Δεν
1: ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Αθένα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα, Σπύρο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
1: 95,2 άνθρωποι DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος, η αγγελική αδερφή σου.
2: Α, τέλειο, ναι.
1: Πας Κωνσταντινούπολη?
2: Ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
1: Α, δεν πας, με αεροπλάνο θα πας?
2: Όχι, όχι.
1: Με λεωφορείο?
2: Με λεωφορείο, ναι.
1: Α, να περάσεις καλά, λέει, και να προσέχεις, λέει η αδελφή σου, η αγγελική.
2: Ναι.
1: Θα πας Αγία Σοφιά?
2: Θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε.
1: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
2: Θα προσπαθήσω να μείνω.
1: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τι λες?
3: Πάει αμαλή πάνω.
1: Λε, αχού, δεν μου πήγε το μυαλό. Ρε εσύ, πάρ' το να ξανά. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Πηγαίνεις για μαλλιά?
2: Όχι.
1: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
2: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει. Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
1: Αν το ξαναπάρω για δόντια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ε? Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
0: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάσαι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dining, take out και delivery.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Good morning, Michael.
16: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
17: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
2: Ωμέγας Αλέξανδρος. Σήμερα το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
18: Χριστέ μου, τι χιούμορ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γιατί δεν φλερτάρουν πια οι άντρες?
2: Γιατί?
1: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που φλερτάρουν, αλλά ναι, έχει μειωθεί το ποσοστό.
2: Πολύ.
1: Έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, υπάρχουν οι απαντήσεις. Πρώτον, η μεγάλη έκθεση λέει στο πορνό. Oh. Βλέπουν εκεί, χαζεύουν, ευχαριστούνται, ναι, ναι, τέλος μέχρι εκεί. Γιατί σου λέει να πάω να αρχίσω να την παρακαλάω την άλλη. Oh. Σωστό. Oh. Δεύτερον, εδώ, η υπεροπτική απόρριψη από τις γυναίκες. Κορίτσια, έχετε κι εσείς. Έχετε κι εσείς. Την ευθύνη σας. Ναι, αλλά δεν μείνει σε ξινή. Προσπαθώ να σε πλησιάσω και με κοιτά, δεν κοιτά κατά.
2: Απλά δεν είναι εύκολη.
1: Τι θα πει, ναι. Κάτσε μόνη σου. Αυτό θέλει συνεργασία. Επίσης, στην πλευρά των ανδρών, η μείωση της τεστοστερόνης λόγω διατροφής και καθιστικού τρόπου ζωής πια.
3: Α, πάει τεστοστερόνη.
1: Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει και η αρσενικοποίηση των γυναικών. Έχετε πιάσει και τσαμπουγάλο.
2: Ναι, τσαμπουκά.
1: Ναι, είσαστε λίγα και πιο. Έχω την εντύπωση ότι τη λέξη μαλάκα τη λέτε στι φίλε σα πιο πολύ από ό,τι λέμε εμεί στου φίλου μα.
2: Καμιά φορά.
1: Μου έχει τύχει να γύρω και να πω άκουρε μαλάκα και και είναι δύο γυναίκες. Και λέω εμένα λένε. Μειωμένες εκ μέρους των ανδρών, μειωμένες κοινωνικές πλέον δεξιότητες λόγω συχνής προσέγγισης μέσω από τα social. Δηλαδή με τα social ξεχνάς πώς πλησιάζεις, πώς. Εγώ δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Από μικρός με κυνηγάγανε γυναίκες.
2: Αχ, Μιχάλη μου.
1: Η γιαγιά μου για να με ταΐσει και η μάνα μου για να με ντύσει. Από μικρός.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μιχάλη μου, θέλω να σου πω κάτι. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που έγινε στο εξωτερικό. Πώς την κάνεις και εσύ εδώ.
2: Πού?
1: Εδώ, που δουλεύουμε.
2: Στην εταιρεία.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα γραφείο στο Σαν Φρανσίσκο.
2: Ναι.
1: Η Bolta Italy είχε μια φοβερή ιδέα,
2: ναι.
1: Μιχάλη. Πρότεινε στους εργαζόμενους της,
2: ναι,
1: να δουλέψουν ένα μήνα εντελώς γυμνοί.
2: Ναι.
1: Στην αρχή, λέει, υπήρχαν αντιδράσεις.
2: Εγώ είδες πως αντέδρασα, γέλασα.
1: Ναι, ήταν επιφυλακτική όλη.
2: Ναι,
1: στο τέλος όμως, λέει, οι εργαζόμενοι, λέει, πειράζαν ο ένας τον άλλον.
2: Υπήρχε
1: έτσι αυτό. Απέκτησαν μεγαλύτερη οικειότητα.
2: Οικειότητα.
1: Και επίσης, λέει, τα κέρδη εκτοξεύτηκαν στα ύψη, Μιχάλη.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι να δώσω μια εντολή γίνεται. Δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
2: Αλλά στο τέλος θα είναι όλα μου τρωμένα και προς τα κάτω.
1: Έλα, βρε.
2: Νομίζω ότι σας έχουμε βαρεθεί.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
3: Hi, I'm Zayna and you're listening to my single

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Με στάσω, τι είναι ο Ταρτούφος? Ζαχαροπλάστης που φτιάχνει τάρτες? Γυναικείος σκούφος? Θεατρικός χαρακτήρας?
2: Τι μου είπες τώρα? Ταρτούφος. Λογικά είναι το γυναικείο σκούφος, ξέρω εγώ.
1: Θεατρικός χαρακτήρας. Τάσο, τι είναι η πεόνια? Λουλούδι, ποδιά μυρικής, μπετονιά ψαρέματος.
2: Λουλούδι.
1: Βεβαίως.
3: Πολύ καλό.
1: Όλοι έχουμε ένα λουλούδι πάνω μας.
3: Μπράβο, αλλά κέρδισε το κορίτσι 5 στα 5.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Τα σούπο μου μέσα στην πεονία μου.
1: Διονυσία μου, σκεφτείς 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
5: Το νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη, σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
4: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
5: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
4: του νούμερο 1,
5: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
4: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
5: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
17: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
18: 95,2 Athens DJ.
19: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα στην Αχαΐα. Οδηγίες από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων. Φωτιά ξέσπασε σε κορυφογραμμή στο Δήμο Ξηρομέρο του Λακαρνανίας. Σε εξέλιξη φωτιά στην Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου. Καλύτερη εικόνα στην περιοχή του Ασώματου. Εκενώθηκαν 7 οικισμοί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Μικροεστίες παραμένουν ενεργές στην Πάρο. Βελτιωμένη εικόνα σε Άνδρο, Κάλυμνο και Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των θυολωδών ανέμων. Τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας. Τουλάχιστον 18 νεκροί μετά τη μαζική εισβολή περίπου 1.500 παράνομων μεταναστών από το Μαρόκο. Ενισχύονται οι ένοπλες δυνάμεις. Σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των υπολείπων Παλαιστινιακών οργανώσεων κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ. Νέα Παλαιστινιακή διοίκηση αναμένεται στη Γάζα. Το φυσάει και δεν κρυώνει ο πατέρας της Amy Winehouse, ο οποίος κατηγόρησε άδικα δύο φίλες της ότι πούλησαν ρούχα της χωρίς την άδειά του. Το δικαστήριο αποφάσισε πως θα πρέπει να τις αποζημιώσει με 1.000.000 ευρώ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: Έθριος με βοριάδες τοπικά ως 8 μποφόρ και θερμοκρασία ως 33 βαθμούς.
0: DJ! Η ώρα είναι 9.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: I adore you, το λατρεύω και σε λατρεύω και τα λοιπά. Και εδώ λατρεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Μία pub στη Νέα Ζηλανδία προσφέρει σφινάκια με ούρα ελαφιού αναμειγμένα με λικέρα από ακτινίδιο και γιαούρτι.
2: Ωραία.
1: Η Σάρα Γουούτ, που είναι η διευθύντρια της pub, δήλωσε ότι δοκίμασε πρώτη το ποτό από περιέργεια αφού προκλήθηκε άλλος.
3: Ξεπούλησε.
1: Όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων, ορισμένοι πελάτες δοκίμασαν ήδη το ποτό και έχουν τρελαθεί με τη γεύση.
3: Καλά,
1: είναι ούρα ελαφιού, αναμειγμένο με λικέρα από ακτινίδιο και γιαούρτι. Το 2021, πιο πίσω, η συγκεκριμένη pub είχε προσφέρει στους πελάτες της σφινάκια με ούρα αλόγου και μήλο. Τα οποία εξαντλήθηκαν τα σφινάκια προτού καν ξεκινήσει η διοργάνωση και η παρουσίαση.
3: Ωραία, μπράβο.
1: Για την ιστορία, τα ούρα του ελαφιού φυλάσσονται σε υγρό άζωτο σε θερμοκρασία μείον 196 βαθμούς Κελσίου.
2: Α,
1: πάμε. Άρα, πας και πίνεις εδώ να πούμε στην Αθήνα και τι έχει μέσα. Βενζίνες και λάδι αυτοκινήτου έχετε.
2: Ναι, μα
1: ναι. Ποιες ούρα.
3: Αλόγου καλύτερα.
1: Ελαφιού. Το ελάφι τρέχει πιο πολύ.
3: Ναι,
1: θα πει είναι πιο κινητικό, άρα έχει αυτό.
2: Έχεις δίκιο,
1: Μιχάλη. Στην υγειά μας.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάποια έτσι facts για τον εγώ καιρό.
2: Facts!
1: Yeah, facts.
3: Για μένα.
2: Για να
3: δούμε. Έλα, θα με βρίζει τώρα, θα λέει διάφορα.
1: Είναι party animal.
2: Πολύ, πολύ. Πού τον βρίσκει, σε ένα κλαμπ.
3: Μόνο αν παίζω. Αν δεν παίζω και πάω σε κλαμπ, βαριέμαι. Άλλο.
1: Όταν ερωτεύεται, γλυκαίνει.
2: Πολύ, πολύ. Γίνεται ζουζουνιάρη.
1: Αλήθεια.
2: Δεν καταλαβαίνεις πόσο. Αρκουδάκι.
1: Teddy bear.
2: Πάντα.
1: Έχουν, λέει, εγώ καιροι πολύ ωραίες γάμπες.
2: Α, βέβαια.
3: Όντως.
2: Τις έχουμε δει, σκληναρίκο.
1: Τις γυμνάζει.
3: Δεν αφήνει ούτε μία καλή κουβέντα να σκάσει για μένα. Έλα τώρα.
2: Ναι, ειδικά όταν φοράει ψιλοτάκουνα, δεν καταλαβαίνεις
3: πώς. Όχι, τα ψιλοτάκουνα.
1: Ασχέτως αν δεν το δείχνουν, τους αρέσουν οι αγκαλίτσες και τα φυλάκια.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
3: Όχι, όχι, όχι. Άπαπα. Άντε από εκεί.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Hey, it's David Guetta.
3: Yes!
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ιερωμένος του Σαββατοκύριακου. Τι είναι αυτό, καλέ.
2: Τι είναι αυτό, Μιχάλη. Τι ξέρω.
1: Νέα μόδα, λέει. Τη μόδα έγινε, λέει, στο TikTok νεαρές γυναίκες τη 9Z. Δηλαδή, τι πιτσιρίκε, 18 με 20-25. Να κάνουν σεξ με άνδρες οι οποίοι δεν του προσφέρουν τίποτα άλλο από μια ερωτική επαφή το Σαββατόβραδο και ένα φαγητό. Δέχονται, λέει, να γίνουν ιερωμένος του Σαββατοκύριακου και τις Δευτέρες, λέει, αναρτούν και καλά θλιμμένα βίντεο στα οποία υποτίθεται ότι το μετανιώνουν. Μέχρι να αναρθεί το επόμενο Σάββατο.
3: Α, μάλιστα.
1: Αυτό γράφει New York Post.
3: Ναι,
1: καλά,
3: ναι.
1: Να πάει να πει κάποιο New York Post ότι αυτό το trend στην αρχή.

0: να είναι εδώ και δεκαετίες. Και μιλώντας για την Gen Z,
1: ναι.
0: Επεισοδιακός ήταν ένας γάμος ενός ζευγαριού στη Ρόδο. Όπου διεκόπη όταν ο ιερέας έξαλλος παράτησε σύξυλο του ζευγάρι και φύγε. Σηκώθηκε και φύγε. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, ο ιερέας που τελούσε το μυστήριο διέκοψε επιτόπου, τους παράτησε και έφυγε χωρίς να επιστρέψει. Επειδή η φίλη του γαμπρού, την ώρα που τραγούδα για αυτός έψανε το Ισαΐα χόρευε, το οποίο διαρκεί αρκετές φορές. Γιατί κάνεις. Πόσους κύκλους κάνεις, δεν θυμάμαι γύρω.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Το χτύπησα στην πλάτη και του είπανε τελείωνε ρεμπρό.
1: Στον μπάτερ.
0: Σταματάει, λέει, εδώ δεν είναι πλατεία με νεολαία, διακόπτοντας το μυστήριο ιερέας. Περισσότερα από 300 άτομα, τους ξάφνιασε, ναι. Και σηκώθηκε και έφυγε.
1: Καλά έκανε. Μπράβο του.
0: Τη λύση ευτυχώς την έδωσε ένας άλλος ιερέας που ήταν παρόν εκεί και ανέλαβε να συνεχίσει το μυστήριο.
2: Μπρο
1: ναι, καλά έκανε.
0: Τον ιερέα, ρε μπρο.
2: Είναι
0: δυνατόν. Ναι. Ψηφίζουν κάτι.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: 10 λεπτά μπανιστηριού.
3: Πώς?
2: Μπανιστηριού.
3: Μπανιστηριού.
2: Ναι.
4: Τι να μπανιστηρίσουμε.
2: Ναι. Το γυναικείο στήθος.
4: Απαπα,
2: ντροπή. Κάνει, λέει, καλό στην καρδιά των ανδρών.
3: Α, να κοιτάμε. 10 λεπτά, βαριέμαι.
2: Γιατί 10 λεπτά, Μιχάλη.
3: Δεν μπορώ να κοιτάω το καθένα 5 λεπτά, 5 και 5 λεπτά.
2: Ναι, Μιχάλη, έτσι ακριβώς.
3: Πολύ, πολύ.
2: Ισοδυναμεί, λέει, με 30 λεπτά αεροβικής. Τι, Μιχάλη, πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι, το είναι πιο εύκολο. Εκτός αν πιάσω και το ζωγραφίζω κιόλας.
2: Φανταστικό!
4: Είναι καλός, βέβαια. Πικάσο.
2: Είσαι Πικάσο.
4: Γνωστός γι' αυτό.
2: Κάνεις κύκλους, πώς το κάνεις.
5: Ματάκια.
4: Ματάκια και ό,τι άλλο θες.
3: Είναι αστείο αυτό.
4: Είναι αστείο αυτό που λες εσύ.
3: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
4: Τι,
3: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
4: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα ξέρετε αυτά, αλλά είναι καλό που και που να στα υπενθυμίζουμε τα 10 πιο εθιστικά φαγητά.
2: Τα 10?
1: Ναι. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό εξέτασε ειδικά ποια τρόφιμα μπορεί να εμπλέκονται με αυτό που αποκαλούμε εθισμό στο φαγητό. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε: τα επεξεργασμένα τρόφιμα περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και λιπαρών και είναι τα πιο εθιστικά. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ερευνητές, ο εθισμός σε ορισμένα φαγητά μπορεί να γίνει σχεδόν ίδιος με τον εθισμό στα ναρκωτικά. Λοιπόν, από κάτω θα ξεκινήσω. Τυριά.
3: Ναι.
1: Κέικ.
3: Ναι.
1: Ανθρακούχα αναψυκτικά, όχι τα μηδέν.
2: Ναι.
1: Τα ζυρού, τα άλλα. Τσίσμπεργκερ.
2: Ναι.
1: Τηγανιτές πατάτες, Χριστέ μου.
2: Ναι, ναι.
1: Παγωτό.
2: Ναι.
1: Μπισκότα.
2: Βέβαια.
1: Πατατάκια. Σοκολάτα. Και πίτσα.
3: Και πίτσα.
1: Αυτά
4: είναι.
2: Δεν ξέρω. Πολύ καλά, παιδιά.
3: Ναι.
2: Γιατί σοκολάτα όλοι το λένε.
1: Ναι. Γιατί τα μπισκότα, το παγωτό.
2: Η πατάτα.
3: Τσίσμπεργκερ. Πίτσα.
1: Συνεχίστε και θα δείτε τι θα πάθετε.
5: Ορίστε.
1: Σωτήρη, εσύ.
5: Ναι, ναι, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έχεις γενέθλια σήμερα, Σωτήρη.
5: Μάλιστα, μάλιστα.
1: 95,2 αθλητήρια. Μιχάλη Σασόπουλος από το ραδιόφωνο λέει: χρόνια σου πολλά. Η μαμά λέει τον λατρεύει. Είμαι περήφανη γι' αυτόν.
5: Άρε μάνα, μία είναι η μάνα.
1: Τι. Μία, ναι, γιατί. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, γιατί η μάνα είναι πάντα μόνο μία. Ο πατέρας δεν ξέρω αν είναι 2-3. Αλλά
5: ας το πούμε. Ο πατέρας, ναι, μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Έτσι αυτό. Εντάξει, λοιπόν, δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι, Σωτήρη μου, χρόνια πολλά.
5: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να ζητήσω μία χαρή.
1: Άμα μπορώ.
5: Είμαι τώρα στην Κόσκο να φορτώσω. Αν μπορείς, βάλε ένα πριόνι δυνατό να ξυπνήσουμε λίγο.
1: Μισό λεπτό, κάτσε να ανοίξω την αποθήκη. Περίμενε, μην φυγείς, περίμενε μισό λεπτό. Για πάμε.
2: Για πάμε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: It's new and it's here.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έλα Λουκά, 10 χρόνια γάμου, αδερφέ.
2: Με κοροϊδεύετε.
1: Όχι καθόλου. Τα έχω μάθει. Αν μπορούσατε, λέει, σας παρακαλώ να τον πάρετε, να το ευχηθείτε χρόνια πολλά, γιατί λατρεύει την εκπομπή. Η γυναίκα σου η χαριτωμένη.
2: Όντω, σα ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι χαριτωμένη ή είναι ξυνούμπα?
2: Όχι, όχι, κούκλα είναι. Okay. Το παραπάνω, όνομα και πράγμα.
3: Εντάξει, Μιχάλη μου, εν τω μεταξύ ο Λουκάς έστειλε και ο ίδιος να πάρουμε τη γυναίκα του, αλλά η γυναίκα του πρόλαβε πρώτη.
1: Τι να κάνουμε, Λουκά, ερχόμαστε δεύτερη μια ζωή. Εντάξει, Λουκά μου. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσετε.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Οπ, καλημέρα Σιλβέστρο, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, τι εσύ?
1: 95,2 Αθήνα DJ. Μα μου χάλησε ο Σόπλος από το ραδιόφωνο. Με ειδοποιεί η Μαρία ότι αύριο έχετε, λέει, επέτειο γάμου είναι. Τι έχετε?
2: Ναι.
1: Μπράβο. Πόσα χρόνια, Σιλβέστρο?
2: Λίγα είναι, ένα χρόνο είμαστε.
1: Α, είστε καινούργιοι. Μπράβο. Μου γράφει εδώ. Άκου τι μου γράφει. Αύριο, λέει, έχω επέτειο γάμου με το πιο γλυκό, πιο δοτικό αξιόλογο και το πιο καλό και πιο γλυκό άνθρωπο του κόσμου, το Σιλβέστρο. Καλέστε τον για να του πείτε ότι θα είμαι μαζί του μέχρι ο ήλιος να βγει από τη Δύση.
4: Καλέ.
2: Τι να απαντήσω τώρα εγώ?
1: Όχι, να σου πω τι να απαντήσεις. Πες της όπως κοιμάται, την άλλη μέρα να ξαπλώσει ανάποδα, δηλαδή να πάει εκεί που είναι τα πόδια της. Θα δεις ότι ο ήλιος θα βγαίνει από τη Δύση.
2: Να το δοκιμάσω.
1: Ναι, για να καθαρίσεις.
3: Τους μπέρδεψες λιγάκι.
1: Καλημέρα, να τα κατοστήσετε, γεια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γυναίκα 72 ετών στην Πάτρα, διαγνώστη με προστάτη.
2: Έλα!
1: Χώρα, Ελλάδα. Μία απίστευτη περιπέτεια έζησε μία 72 ετών γυναίκα στην Πάτρα, καθώς τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας έδειξαν πως έχει πρόβλημα στον προστάτη της.
3: Εντάξει,
1: ρε παιδιά. Μην αρχίσουμε εντάξει, εντάξει. Τα ισοπεδώνουμε όλα. Πριν λίγες ημέρες η γυναίκα πήγε σε διαγνωστικό κέντρο προκειμένου να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία. Ωστόσο, παίρνοντας τα αποτελέσματα, διαπίστωσε πως είχαν γράψει και να πάρει και χάπια για τον προστάτη. Πρόκειται για μία λάθος γνωμάτευση, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν ευθυνόταν ο γιατρός που την έκανε ή κάποιος υπάλληλος του διαγνωστικού κέντρου που γράφει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Λέει η καημένη, είδα το αποτέλεσμα και έπαθα σοκ. Κοιτάζω και πάλι το χαρτί, βλέπω το όνομά μου γραμμένο πάνω. Και, και πάω μέσα στο γιατρό. Δηλαδή. Και ο γιατρός έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
3: Τι να κάνει.
1: Η ίδια, όπως αναφέρουν πληροφορίες, δεν θέλει να κινηθεί νομικά. Αλλά από εδώ και πέρα απλώς αποφάσισε να κατουράει όρθια.
3: Διότι. Καλού κακού.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, την ξέρεις την Dr. Ruth?
1: Αυτή μια παλιά. Μια γρέντζο ήταν.
2: Ναι, ναι.
1: Συμβουλές σεξουαλικού περιεχομένου και λοιπά. Η Dr. Ruth.
2: Ναι, ναι.
1: Ζει ακόμα αυτή?
3: Όχι.
2: Κάποιες από τις συμβουλές της.
1: Μάλιστα, για λέει.
2: Λέει. Αν λέει απατήσετε τον ή τη σύντροφό σας, μην το πείτε ποτέ. Δεν χρειάζεται να το
1: μάθετε.
3: Πες το σε μένα.
2: Ναι,
1: ναι. Θα το μάθει ο κόσμος.
2: Δημιουργήστε με τον ή την σύντροφό σας τα δικά σας ερωτικά παιχνίδια. Δηλαδή να πετάτε onion rings στο σύντροφό σας.
3: Α, στο σημείο.
1: Α, δηλαδή είσαι εσύ.
2: Ναι.
1: Κρατάς
3: onion rings.
1: Είναι ο άλλος χαπλωμένος, είναι όρθιος. Και προσπαθείς να το.
2: Είσαι ο στόχος μου.
3: Τι ωραία. Ωραία θα περάσετε. Μην είναι καυτά αυτά τα onion rings.
2: Να έχει και ντυπάκι δίπλα.
1: Δεν περνάει το onion rings.
3: Όχι.
1: Είναι στενό.
3: Ωραία εκπομπή. Είναι και ο διευθυντής εδώ, κάνει εκπομπή. Ωραία, μπράβο, τα συγχαρητήριά μου.
4: Κουλούρι θέλει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αλεξία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Λοιπόν, άκου κουμπάρα. Γλυκιά καλημέρα από τις κουμπάρες σου, την Ελένη και τη Χρύσα. Στην πιο γλυκιά τρελή εγγυούλα του πλανήτη. Α, είσαι έγκυος?
2: Ναι, είμαι έγκυος.
1: Απλά λέει να επιμείνεις, λέει η Μιχάλη, για να το σηκώσει, γιατί έχει και άλλα δύο παιδιά.
2: Ναι, έχει υπόψη. Συζητάγαμε, τώρα λέγαμε καλημέρα.
1: Αλεξία, να ξέρεις ότι δεν είναι όλα εγκυμοσύνη σε αυτή τη ζωή, φτάνει πια.
3: Φτάνει, ναι.
4: Έχει δίκιο.
3: Κάνε και καμιά δουλειά.
1: Έτσι, βάλε καμιά τηλεόραση στο δωμάτιο και πώς τη λένε, και άστον να αναβλέπει Netflix. Δηλαδή, μη σε ενοχλεί, γιατί μετά παιδεύεσαι εσύ 9 μήνες. Ο άλλος τίποτα, ξύνεται. Ξέρουμε το φίλο.
2: Αγόρι.
1: Τα άλλα δύο που έχεις ήδη τι είναι?
2: Αγόρια.
1: Όλα.
3: Τι έγινε, παιδιά?
1: Δεν κουκλίτσαμε από το τέμου ψωνίζεις. Να σου ζήσουν και με το καλό, οκ?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, darling. Καλημέρα, bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πρόσεξε, Μανώλη. Ποια είναι η συνιστόμενη θέση για τον ύπνο ενός νεογέννητου?
2: Βρούμητα.
1: Όχι, ρε, θα σκάσω. Ανάσκελα, ρε, μεγάλε. Είσαι παντρεμένος?
2: Έχω δύο παιδιά.
3: Α, μεγαλώσανε.
1: Και πώς επιζήσανε τα παιδιά?
4: Πελαζή.
5: Πελαζή.
1: Πόσες ώρες είναι τα 3-24 ώρα?
5: Τα μετράει.
3: Ναι. Βάζει δαχτυλάκια.
1: Το ήξερα. Θα γίνει, λέω, χαμός εκεί.
6: 72.
1: Σωστά.
5: Παιδιά, τάξη, σοκ. Το κορίτσι 5 στα 5, παιδιά.
1: Ο Μανώλης τι έχασε?
5: Έχασε το παιδί.
1: Ναι. Δεν σου είμαι όλοι, μην το ξανακάνουμε το παιδί Μπρούμητα. 100 ευρώ για την Πελαζή.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
13: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για να την υπογραφεί. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο του άντρα σου, της σχέσης σου, του γκόμενού σου, πες το όπως θέλεις. Κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού όπως πάντα και βλέπεις ότι η θέση είναι πειραγμένη. Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω, δεν ξέρω. Ποια είναι πραγματικά η πρώτη σου σκέψη, παρακαλώ, θέλω να ξέρω. Ειδικά αν είναι και κατεβασμένο το σκίαστρο με το καθρεφτάκι δίπλα. Καλημέρα Μιχάλη, θα του βγάλω τα μάτια, λέει η Νατάσα. Ρε εσύ παιδιά, χτύπησα φλέβα με την ερώτηση. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα σε όλους. Απλά θα ξανά την πόρτα του συνοδηγού, θα έβγαινα και θα του έλεγα να έρθει να φτιάξει το κάθισμα. Και κατέβα από τα μάξι, έχουμε να κάνουμε και μια κουβέντα ήρεμα. Λέει Βίρνα. Εντάξει, Βίρνα. Τι εννοείς, ποια είναι η αντίδραση, η γνωστή αιωνία του η μνήμη, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Λέει η Νικολέτα. Κάλλες απαντήσεις, έχουμε φωνητική.
3: Είναι η Μαρία εδώ.
1: Μάλιστα.
4: Απομονωμένο location και φτιάρι, Μιχάλη. Μέχρι να το
3: ξεράσει
4: όλα.
3: Μη χειρότερα.
1: Θα τον φτάσει. Σκέφτομαι πώς θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα.
3: Λέει η Χριστίνα. Ρε κορίτσια.
1: Καλά κάνουνε. Όπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μία απίστευτη περιπέτεια έζησε μια Βρετανίδα η οποία βρέθηκε στην Τουρκία για να υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις. Όλα ξεκίνησαν ότι η Σαμάνθα Κέι αποφάσισε να προχωρήσει σε πλαστική στο στήθος και στα χέρια.
2: Okay.
1: Έτσι λοιπόν, όπως περιγράφει στην The Sun, άρχισε να ψάχνει για το κόστος των πλαστικών κτλ. Τα βρήκε πιο φθηνά στην Τουρκία. Πήγε λοιπόν με την μισή τιμή συγκριτικά με τη Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν ήταν αναμενόμενο και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε νέα διορθωτική επέμβαση.
2: Γιατί?
1: Όταν έφυγε από το νοσοκομείο είχε ακόμα επιδέσμους. Η γυναίκα επέστρεψε στην Αγγλία. Όταν έβγαλε τους επιδέσμους, είδε ότι της είχαν βάλει το στήθος στην πλάτη.
3: Μεγάλο λάθος.
1: Τηλεφώνησα στην κλινική, αλλά αρνήθηκαν να μου μιλήσουν, υποστήριξε. Παιδιά, στο στήθος στην πλάτη. Πώς θα βγει
2: το
1: λίγο. Από την άλλη πλευρά, εντάξει, πες πει, δεν πειράζει, θα τα κρατήσω στην πλάτη. Αν είσαι ο άντρας της, δηλαδή θα θες να τα πιάσει και αυτή όταν θα προχωράει, θα απομακρύνονται συνέχεια.
3: Βέβαια.
1: Δεν τα έχει μπροστά, έλα να σε δω. Εκεί θα είναι πρόβλημα. Δεν θα πιάσει ποτέ αυτό. Βέβαια, από την άλλη πλευρά.
2: Μην το πεις, το καταλάβαμε.
1: Όχι. Δεν κατάλαβα, λέω. Αν τα έχει πίσω τα στήθη. Όταν τα έχει κανονικά, τι βλέπει, το πρόσωπο και τα στήθη. Όταν γυρίσει και τα βάλει πίσω, έχει και τα δύο καλά μπροστά σου. Στήθος και οπίστια.
2: Μπράβο.
1: Εκεί θα μείνεις καρφωμένος.
2: Το πες επιτέλους.
1: Άστα Σαμάνθα, άστα εκεί.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες σε όλη την Ελλάδα. Πολύ σοβαρή πυρκαγιά σε περιοχή με ελιές ξέσπασε πριν λίγη ώρα στην Ξηρονομή Βιωτίας. Ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Ελοπία. Σε δύο μέτωπα μένεται η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη θέση Φλόκας Αχαΐας. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Δήμο Ξηρομέρου Ετωλοκαρνανίας. Καλύτερα τα πράγματα από τη φωτιά στα Καλάβρητα. Σε ύφεση τα μέτωπα στην Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου. Καλύτερη εικόνα και στην περιοχή του Ασώματου. Εκτός μάχη στα ενέργεια μέσα, καθώς πνέουν άνεμοι 12 μποφόρ. Παρολίγο να καεί η Ιερά Μονή Πρέβελης. Συνεχίσαν αζωπηρώσεις στην Πάρο. Βελτιωμένη εικόνα σε Άνδρο, Κάλυμνο και Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ανέμων. Δεν αναχωρεί το Blue Star Πάρος για Σύρο Τίνο Μύκονο. Σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των υπολείπων Παλαιστινιακών οργανώσεων κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ. Μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν. Τον Αραβόνα με τον σύντροφό του, σχεδιαστή μόδας Christian Cowan, επιβεβαίωσε ο τραγουδιστής Sam Smith. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με ισχυρούς βοριάδες ως 8 μποφόρ και θερμοκρασίως 33 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Σκίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο τρομερός Έλληνας Center 4 πέτυχε τα 4 γκολ στο εντυπωσιακό 5-0 της Μπενφίκα επί της Σεντ Γκάλεν στο στάδιο Νταλούζ και οδήγησε πανηγυρικά την ομάδα του στον τρίτο γύρο των προκριματικών του Europa League. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Turn it up, y'all. Let's go.
7: Hi, this is Sam Smith.
8: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
9: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: It's your boy, David Guetta.
12: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
13: Εδώ και σήμερα, Παρασκευή, 31 Ιουλίου. Δεν το πιστεύω ότι το λέω αυτό. Με πολύ αέρα και έξω και λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία, ευτυχώς, στην πόλη. Παίζει να είναι και η πιο ωραία ημερομηνία του χρόνου, έτσι. Κλείσιμο ακόμα μιας υπέροχης αλλά αγχωτικής σεζόν και ώρα να χαλαρώσουμε. Εν τω μεταξύ, αν φεύγει το πλοίο σας τώρα και είστε στο λιμάνι λόγω του αέρα, φαντάζομαι έχετε ξενερώσει άπειρα, αλλά ελπίζω να λυθεί το θέμα γρήγορα. Είναι και τα γενέθλια σήμερα της J.K. Rowling. Κλείνει τα 61, συγγραφέας του Harry Potter και του ίδιου του Harry, τα γενέθλια, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1980, υποτίθεται. Γιορτάζει ο Ευδόκιμος, πάμε να δούμε και την κίνηση στους δρόμους, αυξημένη αυτή την ώρα, σε Κηφισού, Αποκτέλεος, Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο Πάτημα, γύρω από το κέντρο, καθυστερήσεις και στην Ιερά Οδό, στο κομμάτι Γάλλιο Ελαιώνας. Και στην Ποσειδόνος, από Νέο Φάλιρο προς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λογικό. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο του 95,2 Athens DJ μέχρι τις 12, παίζοντας μόνο επιτυχίες. Όπως το Παπαουτέ, το Beautiful Liar, το Die With A Smile, το Καλιέντε και πάρα πολλά άλλα. Ξεκινάμε με Mickey's Minds.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

With the MC Bees and Honey, Show Me Love, 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Διαβάζω για μεγάλη αλυσίδα σινεμά. Δημοσίευσε λέει τα έσοδά της και στη σύγκριση, ας πούμε, το 2024 με το 2025 έχει αύξηση και στα έσοδα των εισιτηρίων αλλά και στα έσοδα του κυλικίου. Και αναρωτιέμαι εγώ αυτό αν είναι τώρα αύξηση επειδή πήγαμε περισσότερο σινεμά ή αύξηση επειδή αυξήθηκαν οι τιμές. Γιατί ξεκάθαρα έχουν αυξηθεί οι τιμές. Τέλος πάντων, το 2025 λέει έσοδα από πωλήσεις κυλικίου 12.370.379 ευρώ. Ναι, γιατί άμα πας και δεν φας ένα popcorn είναι σαν να μην πήγες, έτσι δεν είναι? Να πας και θερινό σινεμά, εγώ σου λέω, και φυσικά να έχεις και μαζί σου τα αποσμητικά μαντιλάκια από τη σειρά Μποροτάλκο. Μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιδροτική δράση 2-1. Η On The Go λύση για άμεση ανανέωση και αίσθηση φρεσκάδας, όπου και αν βρισκόμαστε μέσα στην ημέρα, γιατί μπορεί να πας και σε ρί από τη δουλειά, να είσαι όλη μέρα έξω. Να με φρεσκαριστείς λίγο με το αγαπημένο Μποροτάλκο. Σε λίγο προσκλήσεις για θέατρο, τώρα η Mystique.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Να φύγετε, να φύγετε, διότι δεν γίνεται τώρα. Έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα παιδάκια. Έχουν σταματήσει τα summer camp, όποια πηγαίνουν και είναι στο σπίτι. Πάρτε και φύγετε. Παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
2: Παντού.
1: Περπατά και σκοντά. Ακόμα και το λάπτοπ.
2: Ναι.
1: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
2: Ναι.
1: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιους. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: 95,2 Athens DJ.

όλα, Μητσικό. Jason Derulo και DJ Goja. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Διπλές προσκλήσεις για τις καλύτερες καλοκαιρινές θεατρικές παραστάσεις. Σας δίνουμε όλο το καλοκαίρι. Σήμερα θα πάτε να δείτε το Καταφαντασίαν Ασθενής στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δεν θα πάτε σήμερα, θα πάτε στις 31 Αυγούστου, αλλά σήμερα θα κερδίσετε τις προσκλήσεις. Αυτό εννοώ. Στις 9 το βράδυ, λοιπόν, είναι η παράσταση. Το διαχρονικό έργο του Μολιέρου σε καλοκαιρινή περιοδία, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Με Βλαδίμηρο Κυριακίδη, τον αγαπώ πολύ. Σοφία Βουγιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνο Σταθακόπουλο, Ιωάννη Απέργη, Θάνο Μπίρκο και Αντιγόνη Νάκα. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας και πέντε από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα, βεβαίως.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, τι είναι η παρπαριά? Δένδρο, χωριό της Χίου, παντελόνι του υδραυλικού?
2: Θα πω παντελόνι του υδραυλικού.
1: Όχι καλά. Ναι, εντάξει. Τι παπαριές είναι αυτές? Να το κατάλαβα. Χωριό της Χίου. Δήμητρα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας? Η Λία, ξέρεις?
3: Η Λισαβόνα.
4: Ναι.
1: Μισό, ένα-ένα. Ένα-ένα. Η Βενεζουέλα είναι χώρα. Η Πορτογαλία είναι άλλη χώρα. Και ο Ηλίας, τι είπες, Ηλία μου?
3: Η Λισαβόνα.
4: Μπράβο, Ηλία!
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Ηλίας 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μέσα από τις αυλές σπιτιών πέρασε η φωτιά στην κληρονομή Βιωτίας. Δεύτερη φωτιά ξέσπασε σε διπλανή δασική περιοχή, σε τουριστικό σημείο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για την πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Ελληνάρας θα πρέπει να θεωρείται ο Μάθιου Μακόναγκη. Ο αγαπημένος ηθοποιός επέστρεψε στη χώρα μας για διακοπές. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
6: Έθριος με βοριάδες έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία 33 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Σκίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο τρομερός Έλληνας Center 4 πέτυχε τα 4 γκολ στο εντυπωσιακό 5-0 της Μπενφίκα επί της Σεντ Γκάλεν στο στάδιο Νταλούζ και οδήγησε πανηγυρικά την ομάδα του στον τρίτο γύρο των προκριματικών του Europa League.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έλευση του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Εδώ είμαστε και πάλι. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα στο 95,2 Athens DJ, στην τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Θέλω να λάβω μηνύματα και από εσάς που ξεκινάτε σήμερα τις καλοκαιρινές σας διακοπές και την άδειά σας, αλλά και από εσάς που θα μείνετε Αθήνα και θα δουλεύετε μέχρι το 15 Αύγουστο, ξέρω εγώ. 69-31-952-952 αριθμός μας στο Viber για καλημέρες μηνύματα. Μας στέλνετε και ό,τι θέλετε βέβαια και στα social και του σταθμού. At Athens DJ, at Νάγια Αποστόλου. Με βρίσκεται μένα με NAYA. Πάμε για επιτυχίες. Έρχονται τώρα Μαϊζίκ και Marshall Jefferson. Smiley, Gordo με το Loco Loco. David Guetta και BB Rexha πρώτα με το I'm Good.

το πιο γλυκό, το πιο μελωδικό τραγούδι που παίζουμε τον τελευταίο καιρό, νομίζω. Ζέινα και Τζαν Αντώ εδώ στον 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 11.30 στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Πω, τι λέω. Σχεδόν δεν θέλω να περάσει η ώρα, το πιστεύετε σήμερα. Δεν θέλω. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν έχω κάτι να σας προτείνω για τις διακοπές, είναι φτιάξτε λίστα, παιδιά, πριν φτιάξετε βαλίτσα. Για να κάνετε τικ και να μην ξεχάσετε τίποτα. Να τσεκάρετε δηλαδή τι βάζετε μέσα. Πάρτε και κάποια είδη φαρμακείου μαζί, γιατί τίποτα δεν ξέρεις. Εννοείται αντικουνουπικά και τέτοια. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Για εσάς τώρα που θέλετε να κάνετε ψώνια, μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορείτε να τα κάνετε σε πιο προσιτές τιμές. Συνεχίζονται οι εκπτώσεις. Εγώ δεν έχω βγει καθόλου να χαζέψω. Ελπίζω ότι κάτι θα έχει μείνει στο νούμερό μου και κάτι θα έχει μείνει τέλος πάντων που είναι και ωραίο. Δεν ξέρω γιατί πιάνει πανικός. Επειδή έχει πολύ κόσμο τις πρώτες μέρες στα καταστήματα, δεν πηγαίνω. Πηγαίνω μετά και δεν βρίσκω τίποτα. Swedish House Mafia και The Weeknd είναι το Moth to a Flame.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταματήστε τα summer camp όποια πηγαίνετε και είναι στο σπίτι. Πάρτε και φίλε, παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
3: Παντού.
2: Περπατά και σκοντά, ακόμα και το λάπτοπ.
3: Ναι.
2: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
3: Ναι.
2: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού καμιά ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά, αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο, η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών, 228. Ρέντις.
8: Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώ ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Θέλεις να κλείσεις διακοπές?
12: Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε εμάς. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Oh, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: In the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Η Tate McRae με το Sports Car μας έφτασε περίπου στις 12 παρατέταρτο. Αχ, τι ωραία παιδιά, τι ωραίο αυτό το συνέστημα που πατάς ένα κουμπί, σβήνεις τον υπολογιστή και ξέρεις ότι για 2 εβδομάδες, 3, ένα μήνα στην προκειμένη περίπτωση δεν θα χρειαστεί να ξανασχοληθείς με emails και μηνύματα κτλ. Εντάξει, δεν θα σβήσω τον υπολογιστή γιατί θα σταματήσει μουσική, μεταφορικά το λέω, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε 1η Σεπτέμβρη. Εδώ θα είμαστε στο πόστο μας. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, καλές διακοπές, να ξεκουραστείτε με όποιο τρόπο εσάς σας ευχαριστεί, να ξεκουραστείτε και ψυχικά και σωματικά. Και ραντεβού σε ένα μήνα. Φιλιά πάρα πολλά. Thank you που ήσασταν εδώ. Η σεζόν κλείνει κάπως έτσι. Και ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
6: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
12: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
15: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μέσα από τις αυλές σπιτιών πέρασε η φωτιά στην κληρονομή Βιωτίας. Δεύτερη φωτιά ξέσπασε σε διπλανή δασική περιοχή, σε τουριστικό σημείο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για την πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά υποχρεωτική καταβολή του ενοικίου μέσω τραπεζών. Νέα σειρά εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπει στους αναγνώστες να κάνουν ερωτήσεις στο βιβλίο που διαβάζουν. Μαστρολάριο Άρνολτ Σβάτζενέγκερ. Ο συμπαθής Σταρ γιόρτασε τα 71 γενέθλιά του, σηκώνοντας βάρη σε υπαίθριο γυμναστήριο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με ως 8 μποφόρ και θερμοκρασίως 33 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, what's up? It's David Guetta.
7: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Hey, guys, it's Taylor Swift.
9: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
10: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Παρασκευής 31 Ιουλίου. Oh, yes, oh, yes. Θέλω να ουριάξω λίγο. Δεν θα το κάνω. Okay. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο στο 95,2 Athens DJ. Εδώ είμαστε στο μεγάλο της Αθήνας με 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Πολύ αυξημένη άνεμη μέχρι και αύριο. Από την Κυριακή χαλαρώνουν και από εβδομάδα ανεβαίνει η θερμοκρασία γιατί Αύγουστος στην Ελλάδα. You know that. Να πω σε εσάς που ταξιδεύετε σήμερα με πλοίο, καλά θα κάνετε να επικοινωνήσετε με λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες, να ενημερωθείτε τι συμβαίνει με το δρομολόγιο σας, γιατί υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο, από Ραφίνα και κάποια δρομολόγια από Πειραιά. Οκ. Okay. Για να μην κολλάτε στις ατελείωτες ουρές που είδαμε να συμβαίνουν σήμερα το πρωί εκεί στα λιμάνια. Alright. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Πέτρου Ράλι στο Ρουφ, ιερά οδό από Λεώνα προς Θιβών, στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου. Επίσης θα συναντήσετε στη διασταύρωση Χίλτον, Αρδιτού, Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Πειραιώς, εκεί στο ύψος της Τεχνόπολης, ένα κόλλημα αυτή την ώρα, όπως και στην πλατεία Ομονίας και σε διάφορα τμήματα στην άνοδο του Κηφισού. Πώς είμαστε. Έλα, come on, τελευταία εκπομπή της σεζόν. All right. Έρχονται επιτυχίες από Σλιμάν, Sunrise Avenue. Θα κάνουμε throwback. Εδώ και ο Χιούγκελ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ο πολύ αγαπημένος μας Σλίμαν, πολύ αγαπημένος με το Mon Amour στο 95,2 Athens DJ, μεσημέρι Παρασκευής. Μου γράφει η Μέρη, καλημέρα, καλές διακοπές, θα μας λείψετε και εμάς θα μας λείψετε. Και εμάς θα μας λείψετε, ναι, γιατί είναι ένας μήνας όπως και να το κάνεις. Για να επικοινωνήσουμε έτσι την τελευταία μας εκπομπή στο Viber, στο 6931952952, πού θα βρεθείτε τον Αύγουστο, για πού θα πάτε, πού θα είστε, πάτε βουνό, πάτε θάλασσα, πάτε νησί, πάτε υπηρετική Ελλάδα. Έτσι για να επικοινωνήσουμε λίγο, να ανταλλάξουμε τα μηνύματά μας και φυσικά να τα διαβάσω σε λίγο στον αέρα, για να κάνουμε μία έρευνα σήμερα τελευταία ημέρα του Ιούλη, να δούμε πού θα βρεθούμε τον Αύγουστο. Okay. Δυνάμωσε την ένταση, έρχονται επιτυχίες από Lily Wood and the Prick, Teddy Swims και Another.

να μας ζήσουν τα παιδιά. Παντρεύτηκε ο Σαμ Σμιθ, τον αγαπημένο της καρδιάς, τον Christian Cowan. All right. Και έχει και νέο άλμπουμ που έχει γράψει για τον Christian, ο Σαμ. Okay. Εδώ είμαστε στο 95,2 Athens DJ. Απολαμβάνουμε δυνατά όλες τις επιτυχίες. Απολαυστική Παρασκευή. Καλημέρα Νίκο, διακοπές έβια και γαλαξίδι, μου γράφει η Μαρία. Να περάσετε τέλεια, να γεμίσετε μπαταρίες με το καλό, να γυρίσετε πάλι κοντά μας. Χαρούμενες διακοπές εύχομαι. Και εγώ το εύχομαι αυτό για όλους και για όλες, όπου και αν βρεθείτε, ό,τι και αν κάνετε. Τα φιλιά μας στην Άξο. Εκεί στην Άξο είναι ο Κωνσταντίνος με την παρέα του και μας απολαμβάνει κάπου. Δεν ξέρουμε σε ποια παραλία βρίσκεται και στέλνει αυτή τη στιγμή το μήνυμα. Πάμε για Pitbull με Neon Nair. Give me everything tonight. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a... Μας απολαμβάνει κάπου, δεν ξέρουμε σε ποια παραλία βρίσκεται και στέλνει αυτή τη στιγμή το μήνυμα. Πάμε για Pitbull με Neon Nair. Give me everything tonight. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times...

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι είναι οι κούτσι κούτσι ladies?
2: Κούτσι κούτσι lady.
1: Κούτσι κούτσι lady. Είναι οι γυναίκες διανομής που καταπολεμούν τη μοναξιά στην Ιαπωνία. Αν και τυπικά θεωρούνται διανομής, στην πράξη αυτές οι γυναίκες αποτελούν ένα άτυπο σύστημα κοινωνικής υποστήριξης, προσφέροντας συντροφιά σε όσους είναι μόνοι και δεν έχουν τέρι. Ωραίο, δεν το λέω. Η ιστορία των Κούτσι Κούτσι Ladies ξεκίνησε το 1935, όταν μια εταιρεία χρειαζόταν πολίτριες για να μεταφέρουν ροφήματα σε σπίτια.
3: Μάλιστα.
1: Για τους μοναχικούς άντρες, οι επισκέψεις από τις Κούτσι Κούτσι Ladies γίνονται σε μια σταθερή ημέρα της εβδομάδας. Η Σατόκο Φουρουχάτα. Φουρουχάτα.
3: Ναι.
1: Είναι μια Κούτσι Κούτσι Lady εδώ και 25 χρόνια. Επισκέπτεται καθημερινά 40 με 45 μοναχικούς άντρες για παρέα.
3: Ναι.
1: Αυτό που κάνει είναι να κάθεται μαζί τους και βεβαίως και αυτή να ρουφάει το ρόφημά της. Ρουφάει, ό,τι βρει. Έλα τώρα.
2: Κατά τα άλλα, οικογενειακή.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε.
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny Pants και Lady σε χρυσές τιμές. Dixon Large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδιτική φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
10: Athens DJ. Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: 95,2. Athens DJ.

Αυτή είναι η AI διασκευή στην τεράστια επιτυχία του Στρομαέ. Παπαού τέστο 95,2 Athens DJ. Έτσι επιστρέψαμε μετά από το break. Δεν ξέρω τι κάνεις με διακοπές, αν έχεις στο μυαλό σου να πας, αν θα πας, αν πήγες, αν γύρισες, αν θα ξαναπας. Πάντως έχω να σου πω το εξής σκηνικό, το οποίο είναι καταπληκτικό. Θέλεις εσπρεσάκι, θέλεις να απολαύσεις εκπληκτικές μακαρονάδες, αυθεντική πίτσα σε γραφικά σοκάκια. Αν τα θέλεις όλα αυτά, τι άλλο να ζητήσεις κανείς, όχι πείτε μου. Πας Ιταλία, το μπάρι σε καλεί. Η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα και στον Ιταλικό Νότο. Και μπορείς να αφήσεις στην άκρη τα να το σκεφτώ, να δω τι θα κάνω τα επόμενα 10 χρόνια κλπ. Αν θέλεις να φύγεις, μην το σκέφτεσαι τόσο πολύ. Ετοίμασε βαλίτσα και έχεις φύγει για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείνεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Σε λίγο μας έρχεται φοβερή συνεργασία για Hugel με David Guetta, το νέο του single Shine. Εδώ πάμε να θυμηθούμε τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία του Bob Sinclair. World, hold on!

0: Gonna be golden. Hantrix στο 95,2 Athens DJ. Όπως έχουμε πει στο παρελθόν, 2027 K-pop Demon Hunters World Tour. Τι έχει να γίνει με αυτό, oh my god, oh my god. Πάμε για σύντομο break και επιστρέφουμε την Lana Del Rey και το Summertime Sadness.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Bruce Lee? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
3: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
2: Όχι, γλυκό είναι.
4: Γλυκό ρε εσύ.
2: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
3: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
2: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι. Το αυτοκίνητό μου με αξεσουάρ από την Autoplus.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: 95,2 Athens DJ.
7: Είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κόντρα για τις ευθύνες διαχείρισης των απορριμμάτων στο Χιτά Πάρου μετά τη μεγάλη φωτιά που έκαψε 12.000 στρέμματα. Αρνούνται τις ευθύνες Δήμαρχος και Εργολάβος. Ιστορική συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς. Νέα Παλαιστινιακή διοίκηση αναμένεται στη Γάζα. Διευρύνονται οι δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας με νέα υπουργική απόφαση. Γενέθλια έχει σήμερα η J.K. Rowling. Η συγγραφέας των βιβλίων του Harry Potter γίνεται 61 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
7: 33 βαθμοί σήμερα με μελτέμια ως 8 μποφόρ. Στα 5 μποφόρ θα πέσουν αύριο οι βοριάδες με τη θερμοκρασία ως 32 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Πετάνε οι ελληνικές ομάδες πόλο. Τα κορίτσια της εθνικής K16 πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση στο Ζάγκρεπ και πήραν με το σπαθί τους το εισιτήριο στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Επικρατώντας με 14-8 τη Ουγγαρία στον ημιτελικό. Απόψε στις 9.30 ο μεγάλος τελικός απέναντι στην Ισπανία.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Turn it up, y'all. Let's go.
11: Hi, this is Sam Smith.
12: This is your girl, Lady Gaga.
13: Lady Gaga.
14: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
15: Hey, I'm Tiesto.
16: It's your boy, David Guetta.
17: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
18: Εδώ είσαι μεσημέρι στο μεγάλο της Αθήνας, το 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Ισχυρή άνεμη πλέον μέχρι και αύριο. Ο Αύγουστος από εβδομάδα βέβαια θα φέρει και αρκετή ζέστη, γιατί Αύγουστος στην Ελλάδα, we love it. Δεν πιστεύω να ξέχασες να βάλεις κάτι στη βαλίτσα σου φεύγοντας. Τα φώτα τα έσβησες από το σπίτι. Έχεις κλείσει όλα τα παράθυρα. Μήπως ξέχασες την καφετιέρα ανοιχτή. Φορτιστή άραγε πείρα στις διακοπές. Και άλλες τέτοιες ερωτήσεις που μπορεί να υπάρχουν στο κεφάλι σου εγκαταλείποντας το σπίτι, φεύγοντας διακοπές. Είτε έχεις μπει στο αυτοκίνητο, είτε έχεις επιβιβαστεί στο καράβι και σου έρχονται όλα στο μυαλό. Έχεις και άλλες τέτοιες ερωτήσεις. Και στείλτε μου στο Viber έτσι στο 6931-952-952 πράγματα που μπορεί να τριγυρίζουν στο μυαλό σου ενώ φεύγεις για διακοπές. Okay. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση Πέτρου Ράλι στο Ρουφ. Κωνσταντινούπολεως, Πειραιός με Ιερά Οδό θα κολλήσετε, όπως και στην Ομόνια. Βασιλίσσης Αμαλίας, Λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο Κηφισού από Δυραχείου, όπως και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Εδώ δυναμώνεις ένταση, υποδεχόμαστε επιτυχίες από Hugel. Θα θυμηθούμε Hadaway, έρχεται η Σακύρα με τον Burna Boy και η Taylor.

viral τραγούδια του φετινού καλοκαιριού έρχεται από τον Jason Derulo, DJ Goja. Michiko στο 95,2 Athens DJ. Εδώ είσαι 28 λεπτά μετά τη μία, απολαυστικό μεσημέρι Παρασκευής. Και τι διαβάζω εδώ τώρα, εκεί, άκου τώρα, άκου σκηνικό, δηλαδή να είσαι σε παραλία. Τώρα είτε ξαφνικά, εκεί που είσαι στην παραλία, να βγαίνουν σακούλες από τη θάλασσα γεμάτες με δεσμίδες χαρτονομισμάτων συνολικής αξίας 665.000 ευρώ. Αυτό συνέβη σε παραλία της Σικελίας, σε ένα σκηνικό το οποίο θύμιζε πραγματικά κινηματογραφική ταινία, όπου τα λεφτά, λέει, τα πέταξαν από ένα σκάφος. Μόλις τους πήραν γραμμή οι αστυνομικοί. Τέλος πάντων, είναι ένα σενάριο το οποίο έγινε και τα λεφτά τα ξεβράστηκαν στην παραλία και καταλαβαίνω ότι οι λουόμενοι εκείνη την ώρα, δεν ξέρω, σκέφτηκαν πού θα πάνε τις επόμενες διακοπές τους. Τα πήραν και έφυγαν, τα παρέδωσαν. Μάλλον αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Alright, alright, μέχρι το break. Μας πάνε οι Måneskin. Αυτό είναι το Beggin'.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα.
3: Ποιο?
2: Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι.
3: Αυτά
2: είναι. Παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπως πλήρωνα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

I want you baby, Loco Loco από Gordo στο 95,2 Athens DJ. Έτσι επιστρέψαμε μετά από το break. Εδώ είμαστε 24 λεπτά πριν από τις 2. Έχουμε ετοιμάσει και τις βαλίτσες. Κλείνουμε μικρόφωνα και φεύγουμε. Alright, alright. Όπου και να βρεθείς πάντως φέτος το καλοκαίρι, όπου και να είσαι τον Αύγουστο, να ξέρεις, κατεβάζεις radio player για να μας απολαμβάνεις παντού. Είναι διαθέσιμο για iOS και Android συσκευές και μέσα από το Radio Player ακούσε 95,2 Athens DJ φυσικά όπου κι αν είσαι, όπου κι αν βρεθείς. All right. Για να συνεχίσουμε εδώ με τις επιτυχίες. Ο αγαπημένος μας Bruno Mars, Just the way you are στο 95,2 Athens DJ. Σε λίγο έρχεται και ο Calvin Harris. Δυναμώστε ένταση. Εδώ απολαύστε. It's summertime baby.

0: Φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη εδώ, καλοκαίρι. Ο Νίκος Ζωής μαζί σας στο μικρόφωνο από τις 12. Εδώ όπως κάθε μεσημέρι, όλη αυτή τη σεζόν, 12 με 2, με πολλές επιτυχίες. Τα λέμε καθημερινά. Σας εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είναι τέλειος ο Αύγουστος. Να κάνετε όλα αυτά τα οποία έχετε στο μυαλό σας, όλα αυτά τα οποία έχετε προγραμματίσει και να είναι πραγματικά γεμάτος εικόνες, γεμάτος πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις για το μέλλον. Οκ, αυτός ο Αύγουστος. Τα λέμε πάλι, δίνουμε ραντεβού δηλαδή, 1η Σεπτέμβρη. Πολλά φιλιά από μένα, καλές διακοπές και καλό καλοκαίρι.
1: Wake up. Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Λέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι. Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτα.
2: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτα, ρε. Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
2: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φρόκα αυτή.
2: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών ανακοίνωσε η ΑΔΕ. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται από την Τετάρτη στην Κομιτεία Σάφολκ της Βρετανίας. Εκενώθηκε τουριστικό πάρκο. Σε άψογη φόρμα η Εύα Λονγκόρια. Η 52χρονη στάρ φωτογραφήθηκε με μπικίνι σε παραλία της Ισπανίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: 32 βαθμοί αύριο Σάββατο με τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
4: Athens DJ.

πολύ αγαπημένο μας Let Me Be, The Second Voice, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Στο ξεκίνημα της τελευταίας εκπομπής πριν τις διακοπές, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ευτυχώς έχουμε το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορούμε να συνδεόμαστε από όπου και αν βρισκόμαστε εύκολα και γρήγορα. Τώρα θα το χρειαστούμε ιδιαίτερα γιατί υπάρχουν σημεία στην Ελλάδα που δεν πιάνει πολύ καλά. Όμως το COSMOTE 5G Wi-Fi πιάνει παντού. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Έχουμε λίγη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Φιλαδέλφια, στον κόμβο της μεταμόρφωσης και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Lola Young, Jonas Blue, Adam Port, για τη συνέχεια ο David Guetta, Love Don't Let Me Go. Yeah.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

οι Playmen και το Naked στο 95,2 Athens DJ. Ακούστε τώρα μια απίστευτη ιστορία. Αν έχει τύχη, διάβαινε. Οι Λουόμενοι που βρέθηκαν στην παραλία Μαρίνα Ντιραγκούσα της Σικελίας πριν από λίγες μέρες είδαν πακέτα με χαρτονομίσματα να ξεβράζονται στην παραλία από τη θάλασσα. Τι είχε γίνει? Υπήρχε ένα ταχύπλο το οποίο παρασυρώταν από τα θαλάσσια ρεύματα προς την ακτή. Οι Λουόμενοι ειδοποίησαν την ακτοφυλακή φοβούμενοι ότι το σκάφος κινδύνευε να βυθιστεί. Όταν το σκάφος της ακτοφυλακής πλησίασε για να προσφέρει βοήθεια, οι επιβαίνοντας στο ταχύπλο άρχισαν να πετούν στη θάλασσα δεκάδες πακέτα γεμάτα χαρτονομίσματα. Όπως υποψιάζεστε, δεν ήταν και τα καλύτερα παιδιά, ούτε αυτά ήταν νόμιμα έσοδα από κάπου. Έτσι, τα λεφτά έφταζαν στην παραλία, πολλοί τα μάζεψαν. Η αστυνομία βεβαίως μάζεψε ένα ποσό γύρω στα 700 χιλιάρικα, αλλά υποψιάζονται ότι υπάρχουν και αρκετά ακόμη που δεν έχουν εντοπιστεί. Γι' αυτό λέω, αν έχεις τύχη, διάβαινε.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια. Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
2: Α, ATM.
1: Ξέρεις, υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
2: Α,
3: γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.
6: Athens DJ 95,2 Athens DJ.

η Χαμπίμπη, η Ζέινα και το Ζάλαντο εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και επειδή θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ΕΝΑ δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. RG and Omnia τώρα.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, τι είναι ο κολοβρέχτης? Πουλί, υγρότοπο στην Εύβοια, δυνατός άνεμος.
2: Πουλί, πουλί.
1: Υγρότοπο στην Εύβοια.
2: Την Εύβοια.
1: Μέσα μου. Μάρα, πρόσεξε. Τι είναι το κολοκόλο? Αναψυκτικό της Αφρικής, χορός με τα οπίστια, ομάδα της Χιλής.
2: Ομάδα της Χιλής.
1: Άντε μωρέ που το ξέρεις.
3: Μωρέ, πω, το.
1: Σωστό. Η Μάρα έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Thank you.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου, με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
8: Να κλείσεις διακοπές. Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travelforfun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travelforfun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
12: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μέσα στον Αύγουστο θα ξεκινήσει η λειτουργία των 388 καμερών της περιφέρειας Αττικής. Τα 3 δις ευρώ έφτασε το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των λογαριασμών ενέργειας το 2025. Το μάρμαρο πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές. Αυξάνεται στα 30 έτη η πραγματική έκτηση ποινής για πολυσοβίτες. Στη χώρα μας επέστρεψε για διακοπές ο Μάθιο Μακόναγκη. Ο αγαπημένος ηθοποιός έκανε για αρχή στάση στη Μύκονο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
7: 32 βαθμοί αύριο με έθριο καιρό.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Πετάνε οι ελληνικές ομάδες πόλο. Τα κορίτσια της Εθνικής K16 πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση στο Ζάγκρεπ και πήραν με το σπαθί τους το εισιτήριο στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 14-8 της Ουγγαρίας στον ημιτελικό. Απόψε στις 9.30 ο μεγάλος τελικός απέναντι στην Ισπανία.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Παρασκευής 31 Ιουλίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και επειδή ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, τώρα το βρήκες με το COSMOTE 5G Wi-Fi. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Έρχονται Mikey's Mind, Madonna και Justin, ο David Guetta. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Zara Larsson, Last Life.

Μια υπέροχη μελωδία από RG και Μεντούζα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και επειδή θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις και εσύ τζέτσι. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Γιατί σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20, 11 και 2 και 20, προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σιτζέτς και φτάνεις στην Άνδρο σε μία ώρα με εισιτήριο από 28 ευρώ, με την ίδια τιμή στην Τίνο σε δύο ώρες και γρήγορα σε Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Ταξιδεύεις με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με την Σιτζέτς κερδίζεις καλοκαίρι. Αυτός είναι ο αγαπημένος μας Teddy Swims, The Door.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Γιατί μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

ordinary. Oh, you're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. Ordinary, ο Alex Warren στο 95,2 Athens DJ. Και αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi το βρήκες. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αυτή είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές. Να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού, όπου και αν βρεθείτε να περάσετε τέλεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Σεπτέμβρη, όπως και κινηματογράφη. Ραντεβού το Σεπτέμβρη λοιπόν. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα, J Balvin και Willie Williams, Mi Gente. Να περάσετε υπέροχα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μέρη, πόσους μήνες είχε το 2018, για θυμίσου?
2: 12 έχουν.
1: Σωστά,
2: όλοι.
1: Σωστά. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
2: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
1: Δεν ξέρω, σύντα μου. Μα τη λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Radio
7: DJ. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: 95,2 Athens DJ.
8: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο, περιοχές της Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, σε Κυκλάδες και Εύρο. Στάχτη έγιναν 45.000 στρέμματα στην Κρήτη μέσα σε ένα μόλις διήμερο. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Ελληνάρας θα πρέπει να θεωρείται ο Μάθιου Μακόναγκη. Ο αγαπημένος ηθοποιός επέστρεψε στη χώρα μας για διακοπές. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Πέφτουν επιτέλους τα μελτέμια αύριο Σάββατο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
3: Turn it up, y'all. Let's go.
4: Hi, this is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga.
6: Lady Gaga.
7: Hello, Greece.
8: This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου και κάπως έτσι φτάσαμε στην τελευταία μας ημέρα για αυτή τη σεζόν εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος θα είναι και σήμερα στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς φυσικά μόνο επιτυχίες από Ed Sheeran, Coldplay, Britney Spears, Hugel, Topic. Ξεκινήμα με Gordo και Loco.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ed Sheeran και Seavers στο 95,2 Athens DJ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε τώρα μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και 210-3220-360.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Όπως όλοι ξέρετε, ο λαγοκέφαλος έχει συνδεθεί με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τελευταία η θάλασσα και ειδικά εδώ στη Μεσόγειο. Και όμως,
2: τι?
1: Κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν αυτό το πρόβλημα σε ευκαιρία.
2: Δηλαδή,
1: τι εννοώ, στην Τουρκία δημιουργήθηκε το Le Poufer.
2: Le Poufer!
1: Είναι. Είναι μια μπράντα που κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες, πορτοφόλια και άλλα δερμάτινα αξεσουά από το δέρμα λαγοκέφαλου. Έτσι. Στόχος του εγχειρήματος είναι να αξιοποιήσει αυτό το εισβολικό είδος, δίνοντάς του μια εμπορική αξία, ώστε να υπάρχει λόγος να το κυνηγάνε, να το σκίσουμε.
3: Σωστά, σωστά, καλά.
1: Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έχει να γίνει. Έτσι. Le Poufer. Κορίτσια, αγοράστε τσάντες λαγοκέφαλο. 200 ευρώ η μικρή, 1200 η μεγάλη.
2: Όχι, μεγάλη!
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2, Athens DJ.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
6: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: 95,2 Athens DJ.

Jason Derulo, Μητσίκο στο 95,2 Athens DJ. Κι αν είσαι φανατικός pizza και cheese lover, ετοιμάσου για γεύσεις που σου πάνε πολύ. Πίτσα Bianca από την Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα ανάξου, ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Μαργαρίτα, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Έχω για σας και διαγωνισμό, διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων, αρκεί να μου στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νεφέλη, ποιο νησί θέλει να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ? Την Έγινα, τα Μέθανα, τον Πόρ. Έλα τώρα.
2: Εύκολο ρε παιδιά.
3: Έγινα.
2: Την Έγινα,
4: καλέ.
1: Εσύ, αυτό που είπα εγώ το Έγινα, Μέθανα, Πόρ, στο παγιαστείο. Τη Γρυλανδία. Γιώργο, ποιο λάδι παράγεται από κοκοφίνικα?
5: Το φινικέλαιο. Ή το λάδι καρύδας.
1: Αυτό. Τώρα το πιστεύω.
2: Παιδιά του άντρας, 5-5.
1: Έκανες 5-5, ρε Γιώργο.
5: Τέλεια.
1: Και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Όχι κακή ιδέα για την Έγινα. Πάρε μου τον Ντόναλντ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: 95,2 Athens DJ.
13: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ενδείξεις για εμπρισμό στην πυρκαγιά στον ασώματο Ρεθύμνου. Τον ΔΔΕ υποψιάζονται οι τοπικές αρχές για τη φωτιά στην Αγία Παρασκευή. Από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά υποχρεωτική καταβολή του ενοικίου μέσω τραπεζών. Νέα σειρά εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπει στους αναγνώστες να κάνουν ερωτήσεις στο βιβλίο που διαβάζουν. Μας τρολάρει ο Άρνολτ Σβάρτζενέγκερ. Ο συμπαθής Σταρ γιόρτασε τα 71 τα γενέθλιά του, σηκώνοντας βάρη σε υπαίθριο γυμναστήριο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: 32 βαθμοί αύριο με τα μελτέμια να ηρεμούν.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Πετάνε οι ελληνικές ομάδες πόλο. Τα κορίτσια της εθνικής K16 πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση στο Ζάγκρεπ και πήραν με το σπαθί τους το εισιτήριο στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 14-8 τη Ουγγαρία στον ημιτελικό. Απόψε στις 9.30 ο μεγάλος τελικός απέναντι στην Ισπανία.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: This is Miley Cyrus.
10: Στην δεύτερη και τελευταία μας ώρα για σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι τις 6 και αυτή η ώρα είναι γεμάτη επιτυχίες. Θα ακούσουμε Hugel, Charlie Puth, Masik, Anita, Another, πρώτα Benson Boone και το Beautiful Things.
11: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

95,2 Athens DJ.

5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Florida και Low στο 99,2 Athens DJ. Αν δεν έχετε γνωρίσει ακόμα το μποροτάλκο, αξίζει να το κάνετε. Τα κοσμητικά σώματος ξεχωρίζουν για το μοναδικό τους άρωμα και την έξτρα αποτελεσματική αντιδροτική προστασία που προσφέρουν. Τώρα η σειρά προϊόντων μεγαλώνει με ένα καινοτόμο αλλά και μοναδικό προϊόν, τα κοσμητικά μαντιλάκια μποροτάλκο. Μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιδροτική δράση 2-1. Η on the go λύση για άμεση ανανέωση και στις υβρεσκάδες όπου και αν βρισκόμαστε μέσα στη μέρα.
1: You're my getaway. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Radio DJ.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
9: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Minimal αισθητική, κυκλαδιτική φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
10: Athens DJ.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1.

0: η Tate McRae και το Sports Cars στο 92,2 Athens DJ. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Κλείσε τώρα μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Delta360.gr 210-3220-360. Κάπου εδώ εγώ θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχηθώ να περάσετε ένα φανταστικό καλοκαίρι, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Μένετε συντονισμένοι, 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα. Okay.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο, η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More, Λεωφόρος Θηβών, 228, Ρέντις.
10: Athens DJ.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: 95,2 Athens DJ.
15: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιλογές.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πύρινη κόλαση σε Άρτα, Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα, αλλά και στη Δυτική Αττική. Φωτιά ξεκίνησε από τα νεόκτιστα Ασπροπύργου και η χαμηλή βλάστηση στο Ποικίλο Όρος. Εκενώνουν οι κάτοικοι σε Αφαία και Άνω Δάσος Καϊδαρίου. Εκενώνεται το Πόρτο Γερμανό προς Μάνδρα λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο που καίει ανεξέλεγκτα. Πολύ ισχυροί άνεμοι. Απεγκλωβίστηκαν διαθελάσεις 229 άτομα από την παραλία Αγίου Βασιλείου. Πάνω από 60.000 παράνομοι μετανάστες εισέβαλαν στον Ισπανικό θύλακα Θέου της Αφρικής, 41 συνεκροί. Το νέο της άλμπου με τίτλο Petal κυκλοφόρησε η Ariana Grande. Πρόκειται για το 8ο της συλλογής της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος αύριο με ως 32 βαθμούς. Ακολουθεί το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
4: This is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
6: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
7: Hey, I'm Tiesto.
8: It's your boy, David Guetta.
9: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
10: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Με τον Τόλι Βαρνά. Στον 95,2 Athens DJ.
11: Okay. Τελειώνει και ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος, ξεκινάνε και οι άδειες του Αυγούστου. Δυστυχώς όμως μαζί με τις άδειες και τον αέρα και όλα τα σχετικά και αυτή την εποχή έρχονται και φωτιές, ψυχραιμία, υπομονή. Αν είστε και στην κίνηση, μάλιστα, γιατί γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Πειραιά, από ό,τι βλέπω, και στην Εθνική, ειδικά και στο ύψος Περιστερίου και Γάλεο. Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση μέχρι Γέρακα. Επιτυχίες σας έχω από Benson Boone, Tame Impala, Bob Sinclair, Dua Lipa και φυσικά το νούμερο 1. Μία ακόμα φορά στην κορυφή ψήφισατε τι άλλο. Shakira, Die Die.

0: Μπορεί να μπορεί από το φετινό Μουντιάλ, αλλά το έχει ξεπεράσει βασικά το Μουντιάλ. Είναι η επιτυχία του καλοκαιριού. Δεν θα με χάλαγε καθόλου να τελειώσουμε με αυτό. Αλλά εσείς φυσικά ό,τι θέλετε, ψηφίσετε για το τελευταίο Top 13 για αυτή τη σεζόν. Ψηφίσετε τώρα το δικό σας αγαπημένο τραγούδι σήμερα Παρασκευή στο 6931-952-952. Πείτε μου, ποιο τραγούδι σας έχει κολλήσει έτσι από το πρωί και θέλετε να το ακούσετε οπωσδήποτε. Σήμερα βλέπω γενέθλια για τη μαμά του Χάρι Πότερ, celebrity συγγραφέας J.K. Rowling. Τα 60 κλείνει.
1: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού, εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.

0: ίσως η μεγαλύτερη K-pop επιτυχία όλων των εποχών. Hendrix Golden 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα. Και μια και μιλάμε για K-pop, χι έριξαν οι BTS στα βραβεία Grammy. Όπως ανακοίνωσε το K-pop Supergroup, είναι αντίθετη με τη νέα ξεχωριστή κατηγορία που έκαναν τα βραβεία από φέτος, Asian Music, όπου και θα τους κατατάξουν πλέον, γιατί πιστεύουν πως η μουσική πρέπει να ενώνει τον κόσμο και όχι να το χωρίζει σε κουτάκια. Δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο. Κατά τα άλλα, διαβάζω Tom Holland. Είναι ο καλύτερος μου φίλος και θεωρώ τεράστιο προνόμιο το ότι συνεχίσουμε να κάνουμε ταινίες Spider-Man μαζί. Αλλά πολύ περισσότερο ότι μεγαλώνουμε μαζί και σε ηλικία και σε καριέρα. Αυτό το δήλωσε ποιος άλλος, η Ζεντάγια, χτες σε τηλεοπτική συνέντευξη.
1: So here's a new song.
2: 95,2 Athens DJ.
1: This is Tame Impala.
3: Yeah.
1: And this is a song called Dracula.
3: Makes me feel like Dracula.
2: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
2: Γιατί

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Turn Me Upside Down, David Guetta, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Έχω το τελευταίο σετάκι από κρέμες στη Ζαρτό. Και Gold Cream που έχει 24 καράτια μικροσωματίδια χρυσού και βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση των εμφανιστών ρητίδων. Χαρίζεται πιο φωτεινή και λεία όψη στην επιδερμίδα, αλλά και απόλυτη καθημερινή ασπίδα τώρα, ειδικά και αν το χρειάζεστε αυτό. Sun Protection Cream SPF 50 Plus, τιτάνιο και 5 φίλτρα. Όλα τα φίλτρα τα έχει για να προστατέψει αποτελεσματικά την ηλιακή ακτινοβολία, φωτογύρανση. Και οι δύο κρέμες Ζαρτό γίνονται δικές σας. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο το θέμα μας από τα ελληνικά νησιά.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

τρελός. Όπως ακριβώς και στο βίντεο κλιπ, αν το έχετε δει, αν δεν το έχετε δει, να το δείτε οπωσδήποτε. Γκόρντο, Λόκο, 95,2 FM DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Είναι ακόμα φιλαράκια. Διακοπές μαζί πάνω σε ένα γιότ για την Jennifer Aniston και την Courtney Cox, Rachel και Μόνικα, ξέρετε, στη Μαγιόρκα. Μαζί τους είναι και ο ηθοποιός Πέντρο Πασκάλ, αλλά και ο celebrity υπνοθεραπευτής και φίλος της Aniston, ο Jim Curtis. Κατά τα άλλα, από ό,τι βλέπω, ο πρώτος τροχονόμος ρομπότ έπιασε ήδη δουλειά στους δρόμους της Σανγκάη στην Κίνα. Ο τροχονόμος, πέρα από το να ρυθμίζει βέβαια την κυκλοφορία σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, δίνει και χρήσιμες πληροφορίες στους πολίτες που τον ρωτάνε. Στα κινέζικα βέβαια.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βεβαίω έρχονται και οι διακοπέ οι μεγάλε. Πριν λίγο καιρό ήταν δύο ξαδέρφια.
2: Ναι.
1: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών. Mm-hmm. Και λένε δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
2: Α, ναι.
1: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν.
3: Ναι,
1: θα τη χάσουμε. Ναι. Πράγματι πήγαν εκεί. Η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Του έβαλε, του έβγαλε και γλυκά να φάνε κτλ. Και συζητάγαν τα κορίτσια. Γιαγιά, κοίτα. Λέει, ξέρει τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Yeah.
6: Για την Αθήνα.

0: Bad Dreams, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα για σας. Ζαρτό και οι δύο κρέμες και η Gold Cream με τα πραγματικά μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια από εκεί μέσα, αλλά και η SPF 50+ Sun Protection Cream, και οι δύο γίνονται δικές σας. Ελληνικά νησιά, και η χώρα μας έχει περίπου 6.000 νησιά, παρακαλώ, και νησίδες. Τα 230 βέβαια σχεδόν είναι κατοικημένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα με τα στατιστικά, λοιπόν, την περασμένη χρονιά τα νησιά μας είχαν συνολικά 30 εκατομμύρια τουρίστες. Με αεροπλάνα, πλοία, κρουαζιέρες που τα επισκέφτηκαν. Εντάξει, πολλοί φυσικά επισκέφτηκαν και παραπάνω από ένα νησί. Αυτό που λέμε island hopping στο χωριό. Αυτό ακριβώς. Φέτος, λοιπόν, λέω, θέλουμε να πάμε, ας πούμε, στις αγαπημένες σποράδες. Ξέρετε, κοντά Εύβοια και Μαγνησία. Ποιο από τα τρία νησιά που θα σας πω δεν ανήκει στις σποράδες που θέλουμε εμείς να πάμε, για να μην πάμε δηλαδή κατά λάθος, άμα θέλουμε να πάμε σόνι και καλά σποράδες, δεν ανήκει στις σποράδες Α, η Σέριφος, Β, η Σκύρος ή Γ, η Σκιάθος? Ποιο από τα τρία δεν είναι σποράδα? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. Ποιο από τα τρία νησιά, λοιπόν, δεν ανήκει στις σποράδες? Α, Σέριφος, Β, Σκύρος ή Γ, Σκιάθος?
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2.

0: και καλό πάρτι.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται.
1: Μια χαρά.
0: Σε πετυχαίνουμε από ό,τι κατάλαβα, πάτε διακοπές.
1: Στο Σαββατοκύριακο.
0: Α, Σαββατοκύριακο, θα ξαναγυρίσετε από εβδομάδα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Α, δεν έχουμε ακόμα άδεια.
1: Όχι ακόμα, όχι.
0: Εντάξει όμως, ξέρεις, από την άλλη, έχει το καλό ότι θα είσαστε εδώ όταν θα έχουμε φύγει όλοι. Θα είναι έτσι πιο ήρεμα η Αθήνα, πιο ανθρώπινη.
1: Όχι, όχι, όχι, 15 Αύγουστο θα φύγω που φύγει όλη η Ελλάδα. Από ό,τι όλοι μαζί θα λείπουμε.
0: Ναι, δεν είναι καλό αυτό, όντως.
1: Όχι. Για αυτούς που δεν είναι μια χαρά όμως.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, θα περάσει πάρα πολύ ώρα το Σαββατοκύριακο, όπως και
1: να έχει. Να είσαι καλά.
0: Τέλη μου, ποιο από τα τρία, αν θέλεις να πάμε οπωσδήποτε σποράδες, δηλαδή σε ποιο από τα τρία δεν πρέπει να πάμε. Στη Σέριφο, στη Σκύρα, στη Σκιάθο. Ναι, καλέ, η Σέριφο είναι Κυκλάδα, δεν είναι σποράδα. Έχεις κερδίσει να περάσετε καταπληκτικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την παρέα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Θέλεις να κλείσεις διακοπές? Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Το weekend λοιπόν των αδειών και των διακοπών του Αυγούστου ήδη ξεκίνησε. Φεύγουμε και οι τελευταίοι του Αυγούστου, μου φαίνεται. Καλά να περάσετε όπου και να πάτε, όπου και αν έχετε στο πλάνο σας. Η Ελισάβετ πάντως είναι για Ικαρία στο πλάνο της. Καλησπέρα, Βαγγέλη, Δανάη, Μάρθα, Νίκος, Νότα και όλη την οικογένεια. Κατερίνα, Σταματίνα, Άρτεμις, φορτώνει η Όλγα με τον Βασίλη το αυτοκίνητο. Καλό απόγευμα, καλό ταξίδι όσοι είστε τώρα στο δρόμο. Ναι, με τα πλοία έχει ένα θεματάκι με τον αέρα. Anyway, ελπίζω να λυθεί. Είναι το τελευταίο top 13 της σεζόν. Και ξεκινάει φυσικά με αγαπημένη Taylor Swift.
0: Νούμερο 13.

0: Νταμιάνο Ντέιβιτ στο νούμερο 12. Δεν ξέρω για next summer, ξέρω για αυτό το summer όμως. Επίσημα δεν έχουμε διάψευση ούτε επιβεβαίωση όμως για το γάμο του Νταμιάνο. Όλα τα ιταλικά sites πλέον σήμερα μιλάνε για Σεπτέμβριο σε ένα κτήμα στην Τοσκάνη, όπως έχουμε ήδη πει εμείς εδώ και μέρες. Φήμες ήδη θέλουν τη λίστα από celebrities να είναι full. Έχει καλέσει και τους Maneskin και να δούμε και εκεί ποιος θα πάει τελικά από τους Maneskin, το πρώην συγκρότημά του. Ή το συγκρότημά του, σκέτο, γιατί εντάξει, επίσημα δεν έχουν διαλυθεί. Anyway, έχουν καλέσει όμως και συνεργάτες από Disney Channel, της Cameron κυρίως, και Hollywood, και από τη μουσική κάτι ακούγεται για την Lana Del Rey, η οποία θα έχει, όπως φαίνεται, και σημαντικό ρόλο στο γάμο. Τεράστιοι fans της Lana και οι δύο γνωρίστηκαν στα φετινά Grammy. Βγαίνουν μαζί, ζευγάρια, και με τον σύζυγό της, τον Jeremy Dufresne, και όπως φαίνεται έχει προκύψει μια δυνατή φιλία στα ζευγάρια.
1: Νούμερο 11. Do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μάγκελ, άλλο να θες σίγουρα τις τεράστιες επιτυχίες για αυτό το καλοκαίρι. Νούμερο 9 το ψηφίσατε σήμερα εδώ στο Top 13. Έχω λοιπόν τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις σε gnr.com ή στο Aegean App, ό,τι προτιμάς. Καλά είναι και τα δύο. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις που έχει η Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό, πραγματικά. Βουτά σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια, γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους, την απίστευτη φιλοξενία τους, το φοβερό φαγητό. Η Πάφος μας καλεί. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα, θα με θυμηθείς.
1: Νούμερο 8.

0: κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
1: Athens DJ.
0: Νούμερο 6.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Okay.
1: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο 13. 12, Damiano David, Next Summer. Στο 11 ψηφίσατε The Second Voice, Let Me Be, Let Me Be. Playmate και Ελένη Φουρέιρα, του Loom στο 10. 9, Moving to the Sun, Hugel, Alternate. Jonas Blue, Edge of Desire. 8, 7, Michiko, Jason Derulo και Alex Warren, Ordinary στο νούμερο 6. Αυτό το τραγούδι είναι και το πιο μακροχρόνιο AC No. 1 στην Αμερική. Ένα χρόνο σχεδόν νούμερο 1, το ξέχασαν εκεί στην κορυφή. Ξεπέρασε βασικά και το Blinding Lights ακόμα του Weekend στο Billboard. Πάμε όμως Βρετανία για ολοκένουργιο viral hit. Πρόσπα.
2: 95,2 FM's DJ. Νέο.

0: Friday, New Music Friday άλλωστε έχουμε. Και viral άλλωστε. Οι δύο κολλητοί από μικρά παιδιά, ο Harvey και ο Gosha από την πόλη του Leeds. Ο ένας έγραφε dubstep, όπως πάνω κάτω οι μισοί Βρετανοί όταν είναι teens. Ο άλλος αντιπαθούσε την dance μουσική, ακούγε βασικά metal και jazz. Πώς το συνδυάζει αυτό δεν ξέρω και γιατί κάναν παρέα επίσης δεν ξέρω. Τελικά πάντως τα βρήκαν μουσικά σε κάποια φάση πριν από καμιά δεκαετία. Άρχισαν να κάνουν παραγωγές deep house. Το Free Your Mind είναι η πρώτη τους top 10 επιτυχία στη Βρετανία. Και όπως λένε το είχαν ανεβάσει παλιότερα βασικά πριν από 6 χρόνια στο SoundCloud. Το θυμήθηκαν τυχαία φέτος. Του έκαναν έτσι κάποιες αλλαγές για να μην ακούγεται παλιό, κυρίως τα beat. Και τα υπόλοιπα είναι πλέον ιστορία του TikTok.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Ποιο? Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
4: Αυτά είναι.
3: Τα δύο. Καλή, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
4: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
3: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
4: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπως πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
3: Φτηνιά. Το γάντζα.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
8: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13
15: Athens DJ.
14: Νούμερο

0: νούμερο 4 το ψηφίσατε. Είμαστε έξω όλη μέρα αυτό το καιρό. Τελευταία στιγμή προκύπτει έτσι ραντεβού, συνάντηση. Χρειαζόμαστε άμεση ανανέωση. Νέα αποσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο είναι η λύση. On the go, άμεση ανανέωση, αίσθηση φρεσκάδας, όπου κι αν είμαστε. Έχουν καθαριστική, αποσμητική και αντιδροτική δράση. 2-1. Ένα καινοτόμο μοναδικό προϊόν από το brand Μποροτάλκο που έχουμε αγαπήσει για την αποτελεσματικότητα και το μοναδικό του άρωμα.
1: Νούμερο

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Ασθένεια γεννητικών οργάνων? Φυτό μύκητας?
2: Κομπούτσα.
1: Μπορώ να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
3: Ναι, Μιχάλη.
2: Μίκητα, το...
1: Μίκητα, σωστό.
4: Μπράβο, παιδιά, το βρήκα την κομπούτσα.
1: Παραλίγο να τα κάνει κομπούτσα. Ευτυχώ. Χρήστο, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργό η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
5: Ινδία.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλό, γρήγορο.
5: Χωρί κομπιούτερ.
1: Μην πάτε στο φαρμακείο του. Έχετε πρόβλημα. Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ.
6: Συγχαρητήρια.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. Drive, drive,
7: drive, go fly. Ψηλά. Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
8: Σκάω fresh, η μουσική μου πάει για δίμε.
0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
0: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
17: Athens DJ.
16: Νούμερο 2.

0: Weekend ξεκίνησε με Ina Caliente στο 5. Adam Port Strive Move στο 4. Milky David Guetta Just the Way You Are 3. Και Kato Turn the Lights Off στο νούμερο 2. Σας περιμένω όλους, όλες αύριο το μεσημέρι, αύριο 12 με 2 για όλο καινούργιο Top 30 εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για να σας πω και έτσι το καλό ταξίδι και τον καλό Αύγουστο και το καλό καλοκαίρι. Και επίσημα έρχεται η Λιάννα μέχρι τα μεσάνυχτα με τα δικά σας τραγούδια. Viber on the go. Σας αφήνω με το νούμερο 1 της ημέρας, της εβδομάδας, του Σαββατοκύριακου και του Αυγούστου, μη σας πω.
1: Νούμερο 1.

0: Το καλοκαίρι συναντήστε τις επιτυχίες με το μεγάλο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.
1: When I met you in the summer. Λοιπόν, έχουμε αποχαιρετισμό σήμερα. Σύντομο, ελπίζω. Περιμένω τα μήνυματά σας στο Viber. Στο 6931-952-952. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Πράγμα που σημαίνει παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Φυσικά, όπως είπαμε, στο Viber. Περιμένω τα μήνυματά σας και πάμε. Πατάω τώρα το play. Θέλω πάρα πολύ να σας ακούσω.
2: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas.
1: Υπέροχο, παπά ούτε. Πόσο χαίρομαι που το ξανακούμε εδώ στον 95,2 Athens DJ The Weeknd. Απέτυσε ένα συγκινητικό φόρο τιμή στον Καβίνσκι μετά από τον πρόσφατο θάνατό του. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Φραγκφούρτη συγκεκριμένα, ερμήνευσε ζωντανά το τραγούδι Odd Look. Τώρα, η Λουκία μας είχε πει ότι θα πάει στη συναυλία, γύρισε, έχει τα απαραίτητα βίντεο και έχει και πράγματα να μας πει.
2: Καλησπέρα Ηλιάνα μου, είμαι η Λουκία και θα ήθελα φυσικά να ακούσω The Weeknd, το The Hills. Έχω ψιλοβραχνιάσει γιατί την Κυριακή βρισκόμουν στη συναυλία του στο Μιλάνο, στο San Siro. Ήταν εκπληκτικός, είναι η δεύτερη φορά που τον βλέπω και εύχομαι σε όσους δεν έχουν καταφέρει να τον δουν, να τον δουν κάποια στιγμή.
1: Αυτό είναι το καλό, το σωστό, το βράχνιασμα που γίνεται για τους κατάλληλους λόγους.

0: Are you gonna break my heart, baby? Μπενάση Μπρος εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έχει ένα μπλοκάρισμα στην Εθνική Οδό, από εκεί φεύγεται, υποθέτω. Λοιπόν, είναι μικρό κομμάτι, από το Περιστέρι ξεκινάει, είναι στα κόκκινα, μέχρι και να φτάσετε στη Νέα Φιλαδέλφια, προφανώς το ρεύμα προς Κηφισιά, και λίγο μετά στο ύψος της Αττικής Οδού. Μόνο εκεί θα δυσκολευτείτε αυτή τη στιγμή. Ό,τι άλλο μου το λέτε στο Viber στο 6931-952-952.
1: Γιάννα, θέλουμε να σε ευχηθούμε εγώ, ο Μπέμπης και ο Γιώργος. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και σε όλους. Καλές διακοπές, να ξεκουραστείτε. Και θέλουμε να ακούσουμε το Cold Water από Justin Bieber. Σ' αγαπάμε, είστε επανειδή.
0: Μία από τις αγαπημένες μου οικογένειες εκεί έξω. Ανταποδίδω την αγάπη. Major Lazer. Everybody gets high sometimes, you know.

Because you are young, λοιπόν, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Teddy Swims ανακοίνωσε επίσημα ότι η μεγαλύτερη περιοδία της καριέρας του, το The Angle Tour για το 2027, θα ξεκινήσει η ευρωπαϊκή περιοδία στις 2 Μαρτίου από το Όσλο της Νορβηγίας. Πάω στο Viber τώρα, να πως θυμήθηκα εγώ τον Teddy Swims. Η Jenny μου γράφει, Λιανάκη καλησπέρα, λέω να σε αποχαιρετήσω με το Gone Gone Gone και να σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Σε ευχαριστώ για την όμορφη παρέα και τη θετική σου ενέργεια. Μου λείπετε πάρα πολύ αυτό το μήνα, να ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα.

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, ποιος άνεμος είναι η Τραμουντάνα? Ο Βοριάς, ο Δυτικός, ο Νοτιάς?
2: Είναι ο Δυτικός.
1: Δεν πάμε καλά. Στο Κολωνάκι, εις πιάσεις και πίνεις κρασιά το πρωί. Ο Βοριάς είναι. Έλα εδώ, Μιχάλη. Πώς λέγεται το στενό εφαρμοστό παντελόνι που φοράνε οι γυναίκες στο γυμναστήριο? Πώς λέγεται?
2: Κολάν.
1: Βεβαίως.
3: Πολύ καλό.
1: Μπας και πιάσουν και τις κολάνες.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1.
2: J-Lo.

0: On the Floor με την Jennifer Lopez και τον Pitbull. Jennifer Lopez που πέρασε μετά τα γενέθλιά της και από την Ιταλία, έκανε διακοπές εκεί μαζί με τα 18χρονα δίδυμα παιδιά της, Max και Oscar. Τώρα νομίζαμε ότι δεν μοιάζουν με την Jennifer Lopez, ότι μοιάζουν μόνο στον μπαμπά τους, αλλά από τότε που ανέβασε φωτογραφία η Jennifer πως ήταν παιδί, κατάλαβα ότι μοιάζουν και στη μαμά τους. Κάναμε λάθος.
1: Γεια σου Λιάννα, είμαι η Σταυρούλα και θα ήθελα να ακούσω τον Γκαμπριέλα.
0: Κατσάει για τη Σταυρούλα λοιπόν.
2: Viber on the go.

0: Η Τάιλα που έχει και καινούριο άλμπουμ για εμάς. Σανέλ εδώ στο 95,2 Athens DJ, ενώ στο Viber στο 69-31-952-952. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα μου, καλό απόγευμα σε όλους. Να, εδώ διαφωνούμε με το γιο μου για το ποιο τραγούδι θα θέλουμε να παίξει. Εκείνος θέλει το... πώς το λένε, Sign of the Times. Εγώ θέλω το γνωστό και αγαπημένο. Όποιο από τα δύο θες, ή αν και τα δύο, ευπρόσδεκτα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλές διακοπές σε όλους.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο κοντά έχουμε έρθει μέσα από το Viber. Ξέρω για ποιο τραγούδι μιλάτε, χωρίς να χρειαστεί να μου το πείτε. Βέβαια, μιλούσε η φίλη μας για το Die with a Smile, αλλά για αλλαγή σήμερα, Harry Styles.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις: Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, τι μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο, η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and Mall, Λεωφόρος Θηβών, 228. Ρέντις.

0: Hey guys, it's Taylor Swift.
1: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
2: Βράδυ Παρασκευή 31 Ιουλίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Αυτή είναι η τελευταία νύχτα του μήνα και είμαστε εδώ μαζί Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Με δυνατό αέρα είναι αλήθεια. Δεν βοηθάει αυτό και θερμοκρασία από 22 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερη ζέστη και λιγότερος αέρας από Δευτέρα. Είμαι εδώ για εσάς όμως, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber, το είπα αυτό, στο 69 31 952 952.
3: Μου είμαι η Λουίζα και θα ακούσω το τραγούδι Jamaican του Hugel Solto. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Jamaican Bam Bam για εσένα Λουίζα.

από τα αγαπημένα μου, Γκόντο. Λόκο, λόκο, λόκο κοντίγο. Διαβάζω τα μηνύματά σας όταν δεν στέλνετε ηχητικό. Μου αρέσουν και τα δύο, ό,τι νιώθετε εσείς καλύτερα να κάνετε. Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θέλω να σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση, να περάσεις υπέροχα, να γεμίσεις όμορφες στιγμές. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κράτησες όλα αυτά τα βράδια και για τη θετική ενέργεια που μας μετέδιδες. Αγαπημένη μου Πάμελα, είναι αμοιβαίο, γι' αυτό πάει τόσο καλά. Ειδικά για την Πάμελα, αφού δεν ζήτησε τραγούδι. Σάους, Love Tonight.

0: Ελλαδία, Άρτζη και Μεντουζέδα στο 95,2 Athens DJ Melody. Είναι η φωνή σας στο Viber. Τόσο πολύ χαίρομαι όταν σας ακούω. Μιλάμε λίγο πάλι για την Οδύσσια του Νόλαν. Θα σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή ταινία, ότι αξίζει σίγουρα να τη δεις στον κινηματογράφο. Την είδα και θέλω να την ξαναδώ σε αίθουσα IMAX, γιατί δεν την είδα σε τέτοια την πρώτη φορά. Το θέλω όμως. Είναι στους στόχους μου.
1: Γεια σου, Ιλιάνα. Είμαι η Αναστασία και θα ήθελα να ακούσω τον Δράκο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 άθεση DJ.
5: Όταν σας

0: της εταιρείας ερευνών ακροαματικότητας. Θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Θα το περίμενε άραγε η Ζάρα Λάρσον ότι θα είναι τόσο επίκαιρο το τραγούδι της το 2026, Last Life, όπως και η ίδια. Λοιπόν, χαίρομαι τόσο πολύ που φεύγετε διακοπές. Εύχομαι να είναι όλα όπως τα έχετε ονειρευτεί.
1: Φιλιάνα, είμαι η Ράνια και τώρα πάω στο λιμάνι του Πειραιά γιατί φεύγω για Λέσβο με την κολλητή μου τη Φένια. Και θα ήθελα να ακούσω το The Hills του Weekend. Γιατί θα μου λείψει κιόλας και ο Athens DJ, επειδή στη Λέσβο που θα είμαι δεν πιάνει καθόλου. Και εύχομαι κιόλας κάποια στιγμή να έρθει και στην Ελλάδα Weekend. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Μπορείς να μας ακούς στο adj.gr, πόσο θέλουμε όλοι να έρθει ο The Weeknd στην Ελλάδα. Και αυτό το τραγούδι που ζητάς είναι από τα πολύ αγαπημένα μου δικά του. Yeah.

0: The Weekend, The Hills, εδώ στον 95,2 Athens DJ, με όλα αυτά τα μηνύματά σας και την καλή σας ενέργεια. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος να είναι καλές οι διακοπές μου. Αν και θα είμαι το περισσότερο καλοκαίρι εδώ, μόνο για λίγο θα φύγω.
1: Λιάννα, είμαι ο Χάρης και θα ήθελα να ακούσω το Παπαούτε. Και να έχεις καλό καλοκαίρι και να περάσεις τέλεια. Γεια.
0: Καλό καλοκαίρι και σε σένα, Θεοχάρη.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πανικός σε γάμο στο Κοροπή.
2: Στο Κοροπή.
1: Μεθυσμένη ήταν η κουμπάρα, πας πιστεύω. Η γυναίκα είχε καταναλώσει 3 μπουκάλια κρασί πριν από το μυστήριο. Με αποτέλεσμα να προκαλέσει αναστάτωση μπροστά στους καλεσμένους. Σύμφωνα με το Εκκλησία Online, η γυναίκα προκάλεσε σκηνές που άφησαν άφωνο στο ζευγάρι, τον ιερέα αλλά και τους καλεσμένους. Ο γάμος στο Κοροπή χρειάστηκε να διακοπεί όταν η κουμπάρα, την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν να τοποθετήσει τα στεφάνια στους νεόνυμφους. Έτσι τα στέφανα. Άρχισε ξαφνικά να φωνάζει και στη συνέχεια πήγε και φίλησε τον παπά στο στόμα.
2: Ντροπή!
1: Σοκ! Γιατί ρε κουμπάρα. Ο ιερέας εμφανώς σοκαρισμένος σταμάτησε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε έξω από την εκκλησία, τη δώσανε νερό να πιει και καφέ και μπάσκετ συνέλθει, ενώ ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά με τη βοήθεια του δεύτερου κουμπάρου. Γιατί ρε κουμπάρα. Πρέπει να συζητήσουμε. Ρε κουμπάρα, γράψε. 6, 9, 3.
2: Γιατί παπά είσαι εσύ.
1: Όχι.
2: Δηλαδή με τρελαίνει.
3: Θα την ευλογήσει όμω.
2: Δηλαδή θα την πει παπά.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 95,2 Athens DJ.
9: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Get to get away, τα έλεγε η Σακύρα. Objection εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για να πούμε την αλήθεια, ήταν η καλή στιγμή που η side chick του Πικέ αποφάσισε να φάει τη μαρμελάδα της, που η Σακύρα κατάλαβε ότι την απατούσε. Είναι αυτό που λέμε, ότι μερικά πράγματα γίνονται για καλό. Αν δεν είχε γίνει τότε αυτό, μπορεί και να μην είχαν χωρίσει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι δεν θα ήταν στο σημείο που είναι τώρα η Σακύρα, που είναι πάρα πολύ καλό. Τι λέτε κι εσείς? Γεια σας, είμαι η Εβίτα, διαβάζω τα μηνύματά σας στο Viber. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Training Season is over. Πάμε για Dua Lipa.

0: Training season is over, είπε η Dua Lipa και μετά βρήκε τον κατάλληλο σύντροφο γιατί απλά αποφάσισε ότι δεν θέλει να εκπαιδεύσει κάποιον άλλον. Μπράβο στη Dua, πρέπει να κάνει ένα σχετικό podcast ή κάτι τέλος πάντων. Εγώ θα πάω στο Viber, θέλω να σας ακούσω.
1: Τέλειο άνοιγμα Παρασκευή και αφιερώνω σε όλους τους ακροατές το Animal, τον Γκάτσαϊ. Ευχαριστώ, γεια!
0: Μέσα σε όλα τα καλά που συμβαίνουν παίζει και η ταινία των Γκάτσαϊ στους κινηματογράφους.

Για το sweet for me, baby. Κάτι έχει γίνει σήμερα εκτός των άλλων, τις υπέροχες ευχές σας. Μου ζητάτε και όλα τα αγαπημένα μου τραγούδια. Έτσι, η Κωνσταντίνα θέλει να ακούσουμε Blackpink, Jump.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Γιάννη, ποιος από τους δύο πολέμησε τους Γερμανούς, ο Παπαφλέσσας ή ο Μάρκος Βαμακάρης?
2: Μάρκος Βαμακάρης.
1: Όχι ρε φίλε, κανείς από τους δύο. Βαμακάρης έπαιζε ο Μπουζούκι. Δεν μου λες, Κίρκη, πόσες είναι οι καριάτιδες μαζί με αυτή που είναι στο Βρετανικό Μουσείο που μας την κλέψανε?
3: 10.
1: Νικόλα, εσύ ξέρεις πόσες είναι?
4: 6.
1: Ναι! Ο Νικόλαος έβαλε γκολ στο 91. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδιτική φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
0: Athens DJ 95,2 Athens DJ.

0: γαλάζιο ουρανό της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: Επιτέλους βράδυ Παρασκευής ήρθε και το τέλος και αυτού του μήνα Αύγουστος. Από αύριο σήμερα 31 Ιουλίου, Σαββατοκύριακο με αρκετό αέρα και θερμοκρασία από 22 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλα δείχνουν ότι η πραγματική ζέστη θα ξεκινήσει από εκεί περίπου, από την Τρίτη. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Ακούω τη φωνή σας στο Viber βέβαια, στο 6931-952-952.
2: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι ο Σπύρος και θα ήθελα να ακούσω το Άρια από Άρτζη και Όμνια.

Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Θαλίνα και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το Sorry Papi και να το αφιεράσω στον αδερφό μου. Φιλάκια πολλά!

Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Μαρία και θα ήθελα να ακούσω Snap από Ρόζα Λίν, γιατί μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση και είχα μια πολύ δύσκολη εβδομάδα στη δουλειά.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Throwback με Shakira. I'm addicted to you. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σκέφτομαι ότι η Shakira πραγματικά είναι πιο δημοφιλής από ποτέ. Όπως είπε και η ίδια στη συνέντευξή της, δεν ενδιαφέρει καθόλου να βρω σύντροφο αυτό τον καιρό. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το μεγάλωμα των παιδιών μου. Φαίνεται ότι έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Το ίδιο δεν συμβαίνει με τον μπαμπά τους και δεν ξέρω ποιος φταίει γι' αυτό. Αλλά τουλάχιστον η Shakira δήλωσε ευθαρσός ότι κάτι γινόταν με τον σύζυγό μου, δεν ένιωθα ότι με βοηθούσε η σχέση, ένιωθα ότι με κρατούσε κάτω και δεν είναι η πρώτη που το λέει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Viber, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Viber on the go.
2: Είμαι η Peggy και θέλω να ακούσω το Τζάτζα.
3: 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο είναι.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31/8 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: 95,2 Athens DJ.

0: Alex Warren, Fever Dream, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Φαντάσου τώρα μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. West Summer Stage με live moments, DJs, sunset stories, family acts και στιγμές που θα συζητηθούν. Village Shopping and More, λεωφόρος τυπών 228, Ρέντις. Στο Viber τώρα ακούω τη φωνή σας. Ποιο τραγούδι εσείς θέλετε να ακούσουμε τώρα?
1: Viber on the go.
2: Είμαι ο Γιάννης και θέλω να ακούσω το Dark Horse.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταματήστε τα Summer Camp όποια πηγαίνετε και είναι στο σπίτι. Πάρτα και φίλοι. Παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
3: Παντού.
2: Περπατά και σκοντά. Ακόμα και το λάπτοπ.
3: Ναι.
2: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
3: Ναι.
2: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού καμιά ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: So here's a new song.
5: 95,2 Athens DJ.
8: This is Tame Impala.
9: Yeah.
8: And this is a song called Dracula.
9: And it makes me feel like Dracula.
5: Μόνο επιτυχίες
10: όλη την ημέρα.
5: Για την

0: It's Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Βράδυ Παρασκευής, 31 Ιουλίου. Πάει και αυτός ο μήνας, τον φάγαμε. Δεν θέλουμε και πολύ να φύγει το καλοκαίρι, βέβαια, αλλά έχουμε όλο τον Αύγουστο μπροστά μας. Από αύριο είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Να θυμίσω τι κάνουμε. Εδώ παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Φυσικά στο Viber στο 6931-952-952. Το τραγούδι ψυχοψιθυρίζεται από το πρωί και θέλετε να το ξανακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
5: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Die Die από Σακύρα. Καλή συνέχεια.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Black Lilies, αφημένος Power of Stella, εδώ και δεκαετίες. 95,2 Athens DJ. Ένα από τα θέματα που συζητιόνται απίστευτα πολύ στα socials, μεταξύ μας, σε παρέες, είναι η Οδύσσια του Christopher Nolan. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει πόσο έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις των βιβλίων της Οδύσσιας. Τόσο αυξημένο είναι το ενδιαφέρον και είναι λογικό. Είναι μια υπέροχη ιστορία. Κοιτάζω εδώ μια συνέντευξη του Matt Damon. Έλεγε ότι φυσικά ένιωσε απίστευτα τυχερός όταν τον επέλεξε ο Νόλαν για το ρόλο του Οδυσσέα. Έκανε χιούμορ όμως. Είπε ότι όταν με πήρε τηλέφωνο, δέχτηκα αμέσως πριν προλάβει και πάρει τους άλλους αγαπημένους του, τον Μπενίσιο Ντελτόρο ή τον Σον Πεν. Και εδώ θα πω ότι μάλλον θα προτιμούσα Μπενίσιο Ντελτόρο για το ρόλο του Οδυσσέα. Συγγνώμη, Ματ.
1: Καλησπέρα. Ονομάζομαι Χρύσα και η Ιλιάνα μου θα ήθελα να ακούσω το Λόκο Λόκο από Γκόρντο. Καλή ακρόαση σε όλους, φιλιά πολλά.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βρείτε τρόπο. Βρείτε τρόπο να φύγετε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας.
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας.
1: Κάντο είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω, πεις.
2: Θα το κάνω.
1: Ξέρεις τι θα γίνει, σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.

Hit the Mond, Ocean Drive, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Στις 12 ακριβώς έρχεται ο Bob Sinclair. Μιξάρει για εμάς και είναι ο ιδανικός τρόπος να μπούμε στο Σαββατοκύριακο και στον καινούριο μήνα. Βέβαια, εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι το Σεπτέμβριο. Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι να σας δώσει ακριβώς ό,τι χρειάζεστε και ό,τι περιμένετε. Σας ευχαριστώ για όλα και ανυπομονώ να τα ξαναπούμε. Viber on the go. Είμαι η Κωνσταντίνα και θέλω να αφιερώσω το Summer Jam στη Μαρία από τη δουλειά.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Monsieur Sinclair, c'est à vous dans 30 secondes.

0: Sinclair Show.
1: Ερωτευόμαστε κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Αυτό το καλοκαίρι ακόμη περισσότερες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Να φύγετε, να φύγετε, διότι δεν γίνεται τώρα. Έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα παιδάκια. Έχουν σταματήσει τα summer camp, όποια πηγαίνετε και είναι στο σπίτι. Πάρτα και φύγετε, παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
2: Παντού.
1: Περπατά και σκοντά, ακόμα και το λάπτοπ.
2: Ναι.
1: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
2: Ναι.
1: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου. Φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει. Μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο chat GPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για κάτω και να μου πεις. Ξέρεις θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω. Μέχρι εκεί.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια. Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
2: Α, ATM.
1: Ξέρεις, υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
2: Α,
3: γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
4: 95,2
0: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
4: για την Αθήνα.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Τα πουλάκια Αναστασία που έχουμε δει που κάθονται στο σύρμα στις κολόνες της ΔΕΗ. Τι θα γίνει αν βάλουν τα πόδια τους σε δύο σύρματα ταυτόχρονα?
2: Θα μείνουν στο σύρμα.
1: Πουλιά φλαμπέ.
3: Εσύ Μιχάλη.
2: Έλα ρε Μιχάλη.
3: Ντροπή.
1: Τον Νίκο τον έχουμε διαλύσει.
3: Μα τι έχει πάλι?
1: Οι ερωτήσεις τώρα δεν είναι
3: τίμιο.
1: Τι είναι Νίκο το κουαφ? Κορώνα με λουλούδια που φοράει μια νύφη? Μάλινη ζακέτα? Η κουφή στα γαλλικά?
2: Δεν φίλε, θα τον πάω 5x5, πώς θα είναι. Το 3 πάμε πάλι.
1: Εσύ, όχι ρε, δεν είναι, η κουφή στα γαλλικά.
3: Μα το κουαφ.
2: Θα σου πω αλήθεια. Το α.
1: Θα το πάρω στο στόμα το α, εντάξει. Κορώνα με λουλούδια και τα λοιπά.
3: Το κορίτσι, παιδιά.
1: Κέρδισε το κορίτσι. Κέρδισε η Αναστασία 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Γιατί

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.